άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: vibes.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: είναι νούμερο 1.
1: Check, check, 1, 2.
2: Ready?
3: Ready!
1: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Johnson.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Έτσι και σήμερα σας θέλω και φάτους. Έτσι και σήμερα σας θέλω υπέροχους. Σήμερα 27 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Είστε πνευματικά άτομα, ξοδεύετε αρκετό χρόνο στον διαλογισμό, προσπαθώντας να ανακαλύψετε το νόημα της ζωής. Περιμένετε πολύ λίγα σε αντάλλαγμα και είστε γενναιόδοροι και δοτικοί.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9 μέσο. Όχι μέσο.
0: Τι
2: στη
0: μέσο.
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν θα βάλεις μέσο.
2: Έλα, πες. Η Αλεξανδρούπολη είναι κοντά μας. Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη. www.zoo.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Όλη η Θράκη λοιπόν με τους 97,8 συνδεδεμένοι και με το Μέτρο FM για το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης αλλά και το απογευματινό που μεταδίδεται από το ίδιο ραδιόφωνο. Καλημέρα. Σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι έως 35 βαθμούς Κελσίου θα ψηθούμε. Αλλά καλοκαίρι είναι, ας μην γκρινιάζουμε καθόλου. Υπάρχουν και τα air condition, υπάρχουν και οι ανεμιστήρες. Ό,τι θέλετε, υπάρχει δροσερά νεράκια, όχι πολύ παγωμένα όμως. Μην κάνετε ζημιά και στο λαιμουδάκι σας. Θέλουμε επικοινωνία. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου.
1: Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1996 οι Spice Girls σημείωσαν το πρώτο τους νούμερο 1 σύγκλι στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Wanna Be που ήταν 7 εβδομάδες. Στο νούμερο 1 και χρόνια πολλά στον Παντελή, λέμε σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Παντελάρα μου. Και βεβαίως να σας πω και εγώ ότι δεν γίνεται να μπούμε μέσα στα Mosaic Stores και να φύγουμε με άδεια χέρια.
1: Πας για ένα πραγματάκι, Βασίλη, και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες και αυτό το θέλω.
0: Και που να δεις τώρα που έχουν και εκπτώσεις ως και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Έχουμε δύο υπέροχα καταστήματα. Ένα στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16 και το άλλο στο κέντρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Και πριν φύγεις διακοπές, τα ψωνίζεις όλα και ξενιάζεις. Mosaic Stores, πάμε για όλα. Καλημέρα. Μουσικούλα, όμορφη, περιποιημένη. Σε λίγο μια πολύ ωραία έρευνα που μας φέρνει εδώ η Νάνση Βλάχου. Αλλά έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε
1: βέβαια
0: και σπιτόγατος αυτή την ώρα.

0: παιδιά, και δευτεριάτικη έρευνα σας φέρνει τώρα το κορίτσι μας.
1: Βέβαια, παιδιά, ακούστε τι? Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται το φαινόμενο της ηχούς. Δηλαδή, όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι που πάντα ο ένας συμφωνεί με τον άλλον. Είναι σαν να ακούσει
0: τον ηχό σου. Το ίδιο, ναι, σωστό.
1: Σύμφωνα εδώ με τους ερευνητές, για τους παντρεμένους, αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Δεν το επιλέγουν.
0: Και το συνυπογράφουμε εδώ οι δύο παντρεμένοι.
1: Για τα social media, αν συμφωνείτε σε όλα με κάποιον στο Instagram, στο TikTok, προσέξτε, ίσως είστε ο ίδιος άνθρωπος με διαφορετικά προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το έχεις και αυτό. Στη δουλειά, όταν το αφεντικό λέει μια απίστευτη βλακεία και γελάτε καταφατικά, τότε δεν σκέφτεστε τους άλλους, σκέφτεστε για λογαριασμό σας και θέλετε να πληρωθείτε.
0: Είστε ο γλύφτης της υπόθεσης, με άλλα λόγια.
1: Γενικά όμως, η έκθεση αποκλειστικά σε απόψεις που συμφωνούν μόνο με τις δικές μας, ναι, μπορεί να περιορίσει την κριτική μας σκέψη και να μειώσει την ικανότητα αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρημάτων. Κοιμάται λίγο το μυαλό και δεν σκέφτεσαι όταν όλοι συμφωνούν με σένα.
0: Και όταν εσύ συμφωνείς εύκολα με κάποιον άλλον, επίσης δεν σκέφτεσαι γιατί συμφωνείς.
1: Ναι, γιατί βαριέσαι.
0: Γιατί βαριέσαι.
1: Γιατί βαριέσαι.
0: Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που θα πούνε μια διαφορετική άποψη, αλλά πριν τελειώσω, όταν είχα έξω την Παρασκευή τη Φιλινάδα, την άλλη δυνάνση, την Αναστασία. Πάω να πω κάτι. Ναι, αλλά κάτσε τι τρέλα. Να τελειώσω πρώτα και τα πάντα. Ναι, αλλά μου ξαναλέει και αρχίζει γελάει. Και αυτό είναι λίγο κουραστικό.
1: Αυτό είναι κουραστικό.
0: Το να μην πρέπει να συμφωνήσεις επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μερικοί που απλά θέλουν να διαφωνούν μαζί σου. Ναι. Όχι με σένα, το πλυνάκι.
0: Με μένα. Την ξέρω και την έχω και μπροστά μου. Να, ολόκληρη την άλλη βλάχο.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Πέρασε καλά, καλέ το Σαββατοκύριακο, δεν μας είπες τίποτα.
1: Πέρασα ήσυχα, εντάξει, σας είπα, πήγα ακόμα
0: ωραία,
1: την
0: ωραία,
1: άρα.
0: Ωραία. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 11 δευτεριάτικο. Θα το ζήσουμε όλο, θα το πιούμε και αυτό το υπέροχο πρωινό.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή. Μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
7: Good morning, everybody.
8: Good morning, everybody.
5: Γιατί το πάρτι.
8: Let's get started.
5: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
9: Που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, παιδιά, ότι είναι τελευταία εβδομάδα. Εδώ μιλάμε μόνοι μας, λέει ο Σκάτς, μήπως αλλάξει κάτι και πρέπει να έρθουμε και την επόμενη εβδομάδα. Η Νάρη το κοιτάει στραβά. Όπως και να το κάνεις, όταν είναι συνεχόμενη η σεζόν και πέρσι και φέτος, σου φαίνεται παράξενο. Την Δευτέρα δηλαδή θα αγχωθείς που δεν θα ξυπνήσεις.
10: Σίγουρα την Δευτέρα θα ξυπνήσω.
9: Θα ξυπνήσεις.
10: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Μετά θα ξανακοιμηθώ, βέβαια.
9: Διακοπές πότε φεύγεις?
10: Σάββατο,
9: Κυριακή. Μην χάσεις καμιά μέρα. Εμείς Σάββατο.
10: Εσύ Σάββατο, εσύ μην χάσεις καμιά μέρα.
9: Εγώ τα βγάζω τα εισιτήρια, εσύ. Τη λέω, παιδί μου, ποιο θα τα δουλέψει, ποιο θα κάνει τα playlist τώρα που θα λείπουμε. Αυτό να το φροντίσει μέσα στην εβδομάδα.
11: Τελευταίο φεύγω.
9: Εσύ τι, πότε φεύγεις?
11: Τετάρτη.
12: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
15: On Air Media Group.
13: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ.

0: Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Πολλοί Νικολάτες, εσείς που κατευθύνεστε δυτικά, το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όλα ανοιχτά, Βασίλη Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατία. Η Τσιμισκή όμως έχει τα προβληματάκια της, ναι, από Αγία Σοφία μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Αλλά εντάξει.
6: Εντάξει, μωρέ, καλά
5: τίποτα
6: είναι.
5: Δεν είναι αυτό.
6: Καλημέρα, Κωστάρα. Στη Χριστίνα είπαμε καλημέρα. Στον Ιορδάνη μας, στον Τάσο, στο Φώτη, στον Παναγιώτη, στην Μέη που δεν αντέχει με τη φωνή σου άλλο πια, αλλά έχει τρελαθεί. Και στον Άλεξ, τόσο πολύ. Μου, τόσο
5: τώρα,
6: πολύ.
5: Τώρα που θα τη λείψει να δεις τι έχει να γίνει.
6: Τι έχει να γίνει?
7: Κάτσε, κάτσε.
6: Μόνος, τι έχει να γίνει?
5: Δεν το ξέρω εγώ γιατί είμαι έτσι.
6: Δώσε το τηλέφωνο σου να μιλάτε όταν θα φύγεις. Μην είσαι φλόρος. Ας σου λέει μια καλημέρα, μια καληνύχτα, να τις λες και εσύ.
5: Καλό είναι αυτό.
6: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Weekend, Anita, καλημέρα παιδιά.

0: θαλάσσιο τραγούδι. Λίγο πιο πριν κουνηθήκαμε με Jamaican Bamba. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στην γλυκιά μας την Βούλα, και βεβαίως είναι η ώρα, φίλες Κάτς,
1: να παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
2: Δεν πειράζει, πάμε παιδιά, έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ καλά πάμε. Δεν πειράζει.
3: Η πρώτη μας μεγάλη σοβαρή απώλεια.
0: Είναι τηλεπαιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, 2-3-10-2-32-9-08.
2: Δεν πειράζει, πάμε παιδιά, έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ καλά πάμε. Δεν πειράζει.
3: Η πρώτη μας μεγάλη σοβαρή απώλεια.
0: Ο τελευταίος είναι εσύ, το κλειδί είναι ένα. Τι μη κοιτάς και γουρλώνεις τα μάτια σου πια.
4: Δεν το κατάλαβα.
0: Εσύ το κατάλαβες.
1: Νομίζω ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 2-3-10-2-32. Τι βλέπεις και τίποτα, αφού μόνο πλατφόρμες βλέπεις. 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμο, Λαβή. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, εσείς?
0: Να, εδώ χαλαρά λίγο αυτή την εβδομάδα. Δεν θα το πάμε στην τσίτα γιατί είμαστε και κουρασμένοι, εσύ.
5: Καλά θα κάνετε. Εγώ κανονικά στη δουλειά αυτή την εβδομάδα.
0: Πυροβολάς δηλαδή κανονικά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα?
5: Έτσι, έτσι, αναγκαστικά.
0: Το όνομά σου, φίλε μου?
5: Νίκος.
0: Ωραίος ο Νίκος. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Νομίζω ότι είναι το deal.
0: Είναι το deal, ναι, και είναι η χρονιά χωρίς τον Φερεντίνο. Γι' αυτό δεν κατάλαβε η Νάρση η Βλάχου. Είναι αυτός ο Στανιλάκης που ήταν νομίζω παλιά
4: αθλητικός
0: δημοσιογράφος. Ναι. Λοιπόν, Νικόλα μου, μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για να πάρεις το δώρο σου, okay? Έγινε,
5: ναι.
0: Καλημέρα φιλαράκι, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Δεν το έχουμε παίξει καθόλου φέτος αυτό. Νομίζω πότε έχουμε το παίξουμε και χρόνια. Αυτόν εδώ έχει στηριχθεί το I Don't Wanna Wait του David Guetta. Dragos Dean Tay,

0: Μουσικές καλημέρες. Και σήμερα, ομορφιές μου, εδώ είμαστε για να περάσουμε τέλεια με την Waterland, η οποία είναι δίπλα μας από το 1994. Και για τη δροσιά στην Θεσσαλονίκη, είναι αυτό μόνο το όνομα το οποίο μας κάνει να νιώθουμε φανταστικά. Πέρα το ότι παίζουμε, διασκεδάζουμε, τρώμε, περνάμε σούπερ, υπάρχουν και ολοκαίνουργια πράγματα. Είναι οι νέες extreme νεροτσουλήθρες. Είναι το διάσημο χωνί το οποίο λατρεύουμε χρόνια, οι πισίνες κυμάτων και οι δρομασάζ, αλλά και το νησί των πειρατών, ο Ταρζάν, τα πάντα όλα, παιδιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το waterland.gr και να πάρετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η υπέροχη Waterland. Τι μου είπες πριν?
1: Πριν πει ο Σκάς τις προβλέψεις, να σας πω ότι έχουμε μοίρες κατακλείδας και είναι συγκεκριμένες μοίρες του ζωδιακού κύκλου.
0: Μοίρες κατακλείδας, λέει.
1: Ένα έχω να σας πω.
0: Τι?
1: Ο καθένας θα πάρει ό,τι του αξίζει.
0: Τι λες, ρε φίλε?
1: Και ρίχνω και το στυλό κάτω.
2: Ωραία, έχουν να πέσουν τα τρία.
0: Γιατί είναι ανάδρομος ο χρόνος, μου πες.
1: Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Και τι θα πάρουμε, ό,τι μας αξίζει?
1: Ό,τι
0: αξίζει. Θα πάρουμε τα τέτοια μας, δηλαδή.
1: Αν αυτό μας αξίζει.
2: Όλοι αυτό θα αρπάξουμε.
0: Αυτό είναι μέχρι το Δεκέμβριο, θα γίνει.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Μέρες κατακλείδας.
1: Ναι.
0: Το εγκατακλείδι που λέμε, δηλαδή.
1: Εγκατακλείδι, βέβαια.
2: Συμφορά μεγάλη θα μας βρει.
0: Συμφορά, φιλαράκι μου. Πάμε, πες μου κάνα και εσύ τα σημερινά ζώδια.
2: Σήμερα ξεκινάμε μια πιο αυστηρή ματιά απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Ταύρος, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Δίδυμος, η φαντασία σου είναι έντονη και μπορεί να γεννήσει έξυπνες ιδέες. Καρκίνος, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθησή σου αυξάνονται όσο προχωρά η μέρα. Λέω, νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς χωρίς πίεση. Παρθένος, οι αμφιβολίες που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να υποχωρούν. Ζυγός, μια ξαφνική έμπνευση μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις. Σκορπιός, η μέρα ξεκινά με λίγη ένταση, όμως πολύ γρήγορα το κλίμα αλλάζει. Τοξότης, μια ευκαιρία που έχει περάσει απαρατήρητη μπορεί τώρα να εμφανιστεί ξανά. Εγώκερος, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Υδροχόος, νιώθεις πιο άνετα να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και τέλος, ηχθείς, είναι η ιδανική στιγμή για να φροντίσεις την υγεία σου.
0: Thank you very much, στο Σκάτσι για τα ζώδια της ημέρας. Τρόμος στα μηνύματα για αυτά που λέει η Νάνση.
1: Για τις κατακλείδες.
0: Καλημέρα στην Νατάσα, καλημέρα στην Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ. Καλή εβδομάδα, τσακαλάκια. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Έλα, είναι η τελευταία μας εβδομάδα πριν να φύγουμε καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε πολύ υπομονή και έχουμε και πολύ μουσική. Καλημέρα και στον Νικόλα και στην Νίκη που ακούνε Zoo Radio. Και βεβαίως έχουμε και μετρητάκι την τελευταία εβδομάδα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά? Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
5: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
4: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Zoo News. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η κατάθεση δεσμευτικών.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
18: Ένα Τριανδρία και ένα Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή, βλέπω σιγά σιγά αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλείο Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου, κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο είχε. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου και αυτά όλα είναι υπέροχα.
19: Ναι.
18: Και λίγη κίνηση έχουμε, φανάρια εκεί στο λιμάνι, στην πύλη Λιμένο και φανάρια Βαρδαρίου.
19: 10 κληρώσει θα κάνουμε. Τα μισά μηνύματα σήμερα γράφουν επιτέλου, έστω την τελευταία εβδομάδα, να κληρωθώ κι εγώ. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν κληρωθεί. Υπάρχουν και μερικοί που κληρώθηκαν και αρκετοί μάλλον που δεν κερδίσανε. Ό,τι είναι, παιδιά, 10 κληρώσεις, κάποιοι θα χάσετε, οι περισσότεροι, κάποιοι θα βγείτε στον αέρα. Και ελπίζουμε να κερδίσετε.

0: Έλα ρε Σακυράρα, βεβαίως περάσαν καταπληκτικά οι ακροατές μας που πήγαν και ήταν την Σακύρα και φέρανε γλυκά στους απογευματινούς ή τέλος πάντων δωράκια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα να σου πω εγώ ότι καλοκαιράρα, παρεάρες μεγάλες και όταν μαζεύεται η παρέα στο μπαλκόνι, η πραγματική μάχη είναι, λέει, να συμφωνήσουμε που θα παραγγείλουμε.
1: Θα σε έχω όμως τη λύση, Βασίλη.
0: Τι?
1: Σε αυτό το καλοκαίρι η επιλογή είναι μία, Σαβίκος.
0: Ανοίγουμε το Σαβίκος app και βρίσκουμε άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρυλικό κυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Κυρίες και κύριοι, Σαβίκος GGG στην πόλη μας, στη Θεσσαλονικάρα μας, στην Αριστοτέλου, στα Λαδάδικα και στο One Salonica και τώρα στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Είναι ένας μεγάλος χορηγός του πρωινού σοου του Zoo Radio και πάμε στο κορίτσι μας.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες, οι άντρες που βγαίνουν με μεγαλύτερες γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένοι.
0: Έλα, γιατί?
2: Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη δεν το βεβαιώνει απόλυτα, αλλά αυτό που φαίνεται να μετράει πολύ είναι η συναισθηματική ωριμότητα, η καλή επικοινωνία και ο σεβασμός. Όχι το πόσα χρόνια μεγαλύτερη είναι,
0: αλλά
2: λέει, ρε παιδί μου, ότι οι πιο μεγάλες έχουν άμεση επικοινωνία. Δεν κάνουν αυτά τα παιχνιδάκια, λιγότερα παιχνιδάκια, λέει, στη σχέση.
0: Ναι.
2: Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη ωριμότητα συναισθηματική και αυτά κάνουν τους άντρες να νιώθουν πιο σίγουροι.
0: Μάλιστα.
2: Και πιο ευχαριστημένοι σε μία σχέση.
0: Λέει, γιατί άντρες μιλάμε για 20άρδες, 30άρδες, 40άρδες, 50άρδες ή το αφήνει φλού, δηλαδή ο 60άρδες βγαίνει μια 80άρα.
2: Το αφήνει φλού, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, την ίδια ικανοποίηση που παίρνει ο 60άρης με μια 80άρα, παίρνει και ο 20άρης με μια 30άρα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εσύ, φίλες, κάτσε πώς θα ακούς αυτό το πραγματάκι. Θέλεις εσύ πάντως μια συναισθηματική ικανοποίηση και μια γυναίκα να σου δείξει τον δρόμο για τη ζωή.
1: Τα πέτυχε όλα όσα είπε.
0: Τα πέτυχε όλα.
1: Άρα, έτσι είναι μεγάλες.
0: Άρα ψάχνουμε μεγαλύτερη.
1: Ούτε παιχνίδια ούτε τίποτα. Ξέρει τι θέλει μεγάλη.
0: Πάνε μικρές.
1: Και το διεκδικεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε όμορφα. Καλημερίζουμε την υπέροχη Δώρα, η οποία μας στέλνει την αγάπη της. Καλημερίζουμε τον Χρήστο και τη Γεωργία και.
2: Και.
0: Έχετε ακόμη 2,5 λεπτά για τον Beat the Bomb. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας από εσάς θα διεκδικήσει για να κερδίσει τα 200 ευρώ μετρητά.

0: Taylor Swift για σένα. Τώρα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη δημάκηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού ναι, υπάρχει πλέον και είναι γεγονός το πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εκεί χιλιάδες προϊόντα εύκολα, κατευθείαν, τσακ, μπαμ, με το που σου έρχεται στο μυαλό ότι χρειάζεσαι κάτι για το project σου. Η δημάκηση είναι η σύγχρονη επιλογή σου για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα να αποδεχθούμε την παίκτρια της ημέρας σήμερα.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τις 99 συμμετοχές γύρω στις 65, μην χασμουργέστε την ώρα που μιλάω, θα νηστάξω κι εγώ. Ήταν οι γυναίκες. Πάμε στην φίλη μας την Αναστασία. Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Γιατί καλέ, επειδή κληρώθηκες.
2: Γιατί κληρώθηκα, ναι, και είναι αλήθεια ότι το ένιωσα σήμερα.
0: Το ένιωθε το κορίτσι μας το γλυκό και ναι, το ένιωθε σωστά. Ελπίζω να νιώθεις ότι μπορείς και να κερδίσεις κιόλας. Με τι ασχολείσαι,
2: Είμαι υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Και πώς σου φαίνεται να είσαι υπάλληλος σε αυτή την εταιρεία, καλό ή άστα?
2: Λίγο βαρέθηκα με τα χρόνια, αλλά και τι να κάνεις.
0: Εντάξει, και τα χρόνια τι να κάνεις. Μήπως είσαι τοξότης και εσύ, γιατί ως κάτς βαριέται συχνά, έτσι λένε για τους τοξότης.
2: Όχι, εγώ είμαι από κεράκι, είμαι καρκερίστρια.
0: Α, είσαι καρκερίστρια. Πολύ όμορφα.
2: Λοιπόν, αλλά και βαριέται καμιά φορά.
0: Ποιος δεν βαριέται γενικά. Η Αναστασία, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ μαζί μας για να διαλέξει μια βόμβα από τις τρεις. Ποια θα είναι αυτή?
2: Νομίζω ότι θα πω την νούμερο 3, γιατί είναι το αγαπημένο μου νούμερο και το νιώθω.
0: Το αγαπημένο νούμερο και το νιώθει σήμερα. Φίλες Κατζόχυρε, το κορίτσι μας, εδώ η Αναστασία.
3: Είναι πολύ γλυκιά κοπέλα, μιλά πολύ όμορφα.
0: Μπράβο.
3: Εγώ νιώθω κάτι άλλο για άλλη βόμβα.
0: Εσύ έτσι νιώθεις. Ναι. Μάλιστα. Η Νάνση.
4: Εγώ νιώθω μπερδεμένη στην τοποθεσία Ζου Ρέιντιο.
0: Ναι, τις τρίπλες σου τώρα.
4: Το 3 και εμένα δεν με.
0: Δεν σε τρελαίνει.
4: Κάτι δεν.
0: Αλλά.
4: Δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει. Δηλαδή θεωρεί η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα τώρα εδώ, ότι είναι η μεσαία βόμβα που πάει ως 100 ευρώ. Ο Σκάτς.
3: Εγώ θεωρώ ότι σκάει.
0: Ότι σκάει. Εντάξει, τώρα μην. Σκάτς είναι αυτός. Όλα λέει τι σκάνε και δεν σκάνε και όλα αυτές που σκάνε τελικά σκάνε. Ό,τι να είναι, λέω κι εγώ. Α, τα χέστα το είπα. Πες μου λοιπόν, τι θα γίνει. Θα μείνουμε στην 3 ή θα αλλάξουμε?
2: Νομίζω ότι. Επειδή και η Νάνση είπε ότι είναι της μέτρη κατάσταση και λέω να μείνω στην 3.
0: Λέει να μείνει στην 3η βόμβα η Αναστασία, κυρίες και κύριοι, δεν θα αλλάξει βόμβα. Γιατί ρημάδι τα έκανα και εγώ, ρημάδι τα έκανα και ο Σκάτς με αυτά που είπαμε. Οπότε θα μείνει στο αγαπημένο της νούμερο. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους και στις πεπιθήσεις τους. Και θα σου κάνω μια ωραία προσφορά. Δεν θα αφήσει το Σκάτς γιατί θα πει 40 ευρώ πάλι. Θα σου δώσω 50 ευρώ για να μην παίξει.
2: Α, είσαι λάρτ.
0: Τι να κάνω, αφού βλέπει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή προσφορά. Φίλο μου, λέω όμως να παίξουμε. Έχει κληρώθηκα έτσι και το ένιωθα. Λέω να παίξουμε.
0: Okay. Μαζεύω τα λεφτά μου.
4: Το νιώθει η Αναστασία.
0: Νιώθει, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως εάν θα καταφέρει να νιώσει και στην τσέπη της το μετρητό. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Stop.
0: Δυστυχώς, αχ, ακούγονται μέσα κάπως. Δεν το πρόλαβες, καλή μου. Εγώ σου έδινα 50 ολόκληρα ευρώ. Εσύ θέλεις να πάρεις κάτι παραπάνω? Ήταν μια μικρή μπλόφα από εμένα. Έτσι, έδωσα μεγάλο ποσό. Μήπως σε παρέσυρα, νόμιζε ότι θα πας στα 100?
2: Ήμουν 70 με 80 εκεί. Δεν είπα στο 70, δεν είπα στο 80.
0: Το μες στο 80 έσκασε η βόμβα. Μια τόσο γλυκιά φωνή για ένα τόσο καλό παίκτη. Και δεν έχουμε έτσι μια καραμέλα να τη δώσουμε. Πώς πηγαίνεις, παίζεις κάπου και που δεν κερδίζεις και σου δίνει μια καραμέλα?
2: Δεν πειράζει, χάρηκα που έπαιξα.
0: Να είσαι καλά, σ' αγαπάμε που μας ακούς.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκεία.

0: του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Και αυτή μάλλον από ό,τι βλέπω έχει μικρό.
8: Κορμάρα.
7: Έχει, πρέπει να έχει μικρό αυτή.
9: Ναι, αυτό τώρα η είδηση τι ήταν?
7: Οι τρεις μιλφάρες που είχαν γενέθλια.
9: Ήταν μαζί, ήταν φίλες.
7: Όχι, γνωρίζονται έτσι τυπικά. Δεν
9: τυπικά,
7: είναι...
9: γνωρίζονται τυπικά.
8: Λοιπόν, σκάζω σου πω κάτι. Το age shaming σε όλο το μεγαλείο είσαι. Δηλαδή πραγματικά.
9: Πραγματικά, όχι, δεν είναι age shaming γιατί του γουστάρει αυτό αυτές τις γυναίκες. Το ξέρω κιόλα δηλαδή, αλλά έτσι όπως το είπε. Εσύ που ήρθε. Ωραία, αυτή η είδηση τι έδειχνε τώρα?
7: Ότι είχαμε γενέθλια.
9: Αυτά, ωραία.
7: Λοιπόν, σα πάω τώρα.
9: Σήμερα.
7: Στην πρώτη.
9: Ποια?
7: Της φωνής λογικής.
9: Κάτσε.
7: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
9: Την άλλη την που γουστάρεις κι εσύ.
7: Ναι, βεβαίως. Αλλά λέει. Βεβαίως. Εύχομαι, λέει, όλοι να βρούμε ένα αληθινό σύντροφο.
9: Σαν
8: όπως τον βρήκα.
7: Μακάρι. Όπως τον βρήκα εγώ.
9: Και
7: λέω. Πρόσεχε. Και ψάχνω το θεματάκι. Λέω. Πάει, βρήκε. Και κατεβαίνω και βλέπω φωτογραφίες. Και ο λόγος είναι για τον Ντρόγκον. Ο Ντρόγκον είναι ο σκύλος της, ο οποίος είναι ο σύντροφός της γενικά, έτσι να βρείτε
8: ένα σαν σύντροφο. Ελπίδες.
7: Έχω ελπίδες ακόμη, γιατί λέει όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι είναι το πρώτο πλασματάκι που έρχεται και με καλωσορίζει.
9: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος λέει, δεν είναι, λέει, σαν χάρος. Ο Σκατζόκυρος μιλάει σαν να λέει διαστάσεις από σωλήνες. Υδραυλικών. F58. F56.
10: Λίγο μετά τις 8:30.
0: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Μετά από ώρες τον ήλιο,
5: Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15

0: και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Mr. Know It All, η νέα τραγουδάρα του Teddy του Swims. Καλημέρα στην γλυκιά μου Νατάσα, η οποία λέει μόλις γυρίσαμε από διακοπές. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, γλυκιά μας Νατάσα. Να ξεκουράστηκες και να κουράστηκες με την καλή έννοια, γιατί κουραζόμαστε κιόλας μερικές φορές στις διακοπές. Ο Νικόλας λέει τι 56, τι 50 διάρα, κάτσε για τηλεοράσεις, μιλάς εδώ, έχει γίνει χαμός. Έτσι. Λίγε εμένα, άντε το πρωί πάντα σηκώνεις από το κρεβάτι και πονάει η μέση σου. Μη σηκώνεσαι, σήκω το απόγευμα, γράφει εδώ ο Νικόλας. Παιδιά, είναι μία φάση μόνη της αυτή που λέτε. Όλοι κάτι τέτοια σκεφτόμαστε τώρα για να δικαιολογηθούμε. Μάλιστα, εγώ χθες σκεφτόμουν πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές χωρίς να κάνουμε εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Και βρήκα μια λύση.
1: Πολύ εύκολα.
0: Ναι, να βάζαμε τα καλύτερα. Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψω πάλι εγώ. Οπότε λέω, ας ερχόμαστε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο και την Ευδοξία η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στο Διαμαντή, το φιλαράκι που μας ακούει, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα δύο εβδομάδες και σήμερα για μένα. Και στον Μπιλάκο μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, ρε αστέρια. Μπιλ, ξέρουν τι θέλουν. Οι μικρές δεν ξέρουν τι θέλουν, λέει, και είναι ό,τι να είναι, μας γράφει εδώ και άλλος που γουστάρει μιλφάρες. Και καλά κάνετε, παιδιά, για όλα έχει ο, πώς το λένε,
1: Μπαξές.
0: Ο Μπαξές. Έλα, πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάμε σε ένα μεγάλο Μπαξές, τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έτσι από ομόφωνη απόφαση των μελών, με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του Ολύμπου, τον οποίο επισκέπτονται περίπου 50.000 άτομα κάθε χρόνο, το ξέρατε.
0: 50.000 άτομα.
1: Μεγάλο μου φάνηκε. Ο μεγάλος αριθμός. Και πάμε και σε ένα που έπρεπε να το πούμε αυτό από το πρωί, σε μια ωραία είδηση για το Μίλτο τον Τεντόγλου, που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 8,66 μέτρα. Και να σας πούμε ότι η τελευταία τέτοια επίδοση ήταν του Λούι Τσάτουμα το 2007.
0: Και,
2: και μιας που ανέφερες έτσι κάτι αθλητικό, δεν είπαμε για την Εθνική Ελλάδος που κέρδισε την Ουγγαρία στο πόλο.
1: Στο πόλο, βέβαια.
0: Φίλε, τι είπες τώρα, μεγάλη βλακεία. Δεν το είπαμε καν και στις ειδήσεις.
1: Δεν το είπαμε, όχι.
0: Γιατί καλέ, είναι παγκόσμιο πρωταθλητή, έγινε.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά.
2: Βέβαια, το
0: βρίσκω. Δεν έχει ξαναγίνει και μπράβο.
2: Μπράβο στην Εθνική Πόλο.
1: Με 15-14.
0: Μιλάμε μόνο τα άσχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα για να ροκάρουμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σήμερα δεν πάμε πάρα πολύ πίσω, αλλά πάμε πίσω. The Kid.

0: Golden στο Zoo Radio 27 του Ιούλη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο πριν πάμε στην ανεκδοτάρα του Σκατζόγειρου, να σας μιλήσω εγώ για τις εκπτώσεις έως και 70% sorry, στα Mosaic Stores. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα.
1: Αν ετοιμάσαι για διακοπές, στα Mosaic θα βρεις φουσκωτά είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadgets, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
0: Να σας πούμε ότι τα Mosaic είναι σε δύο σημεία. Στην πόλη μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και social site mosaicstores.com. Πριν φύγετε διακοπές, κάνετε μια στάση στα Mosaic Stores. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γλυκιά την Έλενα που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Και στην Εβούλα μας, καλημέρα παρεάκι. Μόλις τελείωσα από τη δουλειά, πάω στην άλλη. Αμάν, και τι να πούμε κι εμείς που πήγαμε διακοπές και τις τελειώσαμε με μια ανάσα. Φιλενάδα Εύα, είναι αυτό που με τρομάζει περισσότερα από όλα. Να φύγω διακοπές, να γυρίσω και να μην έχω καταλάβει πώς το έφυγα. Πώς πέρασα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος φόβος μου το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Για αυτό πρέπει
0: παιδιά.
2: Να περάσεις γεμάτα και όμορφα.
0: Γι' αυτό πρέπει να κλείνεις και διακοπές και μετά. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνεις διακοπές το καλοκαίρι και να κλείνεις κοντά και άλλες...
1: Σεπτέμβριο.
0: Οκτώβριο. Οκτώβριο, ένα τριημεράκι κάπου αλλού, κατάλαβες, για να μην αγχωθείς.
1: Ναι, να περιμένεις κάτι.
0: Γιατί παλιά. Άρε παλιά, τα χρόνια τα παλιά.
2: Για πες, τι ωραία ήταν τότε.
0: Παιδιά, έφευγα 1 Αυγούστου και γύριζα στις 27 Αυγούστου και οι 22 μέρες ήταν σε νησί.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο. Μιλάμε για χαμός. Αλλά εντάξει, όχι οικογένεια, όχι παιδί κτλ. Μιλάμε μόνο στα
1: ούστα. Πριν τα μνημόνια.
0: Πριν τα μνημόσυνα. Λοιπόν, Σκατζούλη, είναι η ώρα.
2: Πώς την βρίσκει ένα αυγό μόνο του.
0: Ένα αυγό μόνο του, ρε
2: φίλε.
0: Ναι, ρε,
2: εσύ, τι κάνουν τα αυγά μόνα του όταν είναι. Πώς τη βρίσκουν άσοι τα αυγά.
0: Βράζουν στο ζουμί του, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Αυγανίζεται.
0: Πω.
1: Κοίτα, σε σχέση με τον γίγαντα.
0: Όχι,
1: είναι καλό.
0: Και τα δυο ήταν πολύ ωραία. Γιατί μην κάνει έτσι τώρα.
1: Τον άκουγα και τον ξανάκουγα. Γενικά δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Εμένα μου άρεσε και τα δυο. Αυγανίζεται, φιλαράκι. Καταπληκτικό. Καλημέρα, Φένια μου. Φιλάκια πολλά. Upside down. Boy, you tell me.

0: Rivers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Κλουπ, κλουπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται.
2: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει.
15: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
17: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
18: Η ώρα είναι 9. Ώρα για espresso for all. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
19: Τάκι, καφέ.
20: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
19: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
20: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Zoo News. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Γαλλία και την Ισπανία. 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Justin Bieber και η σύζυγός του, με το ζευγάρι να αποθανατίζεται σε βόλτα του στις Πέτσες. Καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
22: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
23: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
24: Check, check, one, two, ready?
25: Okay.
26: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
27: 97,8
26: στο ίντερνετ
27: metropavlafm.gr.
26: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
28: Από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα και μάλιστα και αυξημένη κίνηση.
1: Σόπαρε.
28: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα αρχίζει και γεμίζει επικίνδυνα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι καθαρά.
1: Γενικά είμαστε καλά, εντάξει. Αν και αυτή την εβδομάδα είχε κίνηση, θα τρελνόμασταν εντελώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Λέων που είναι εδώ. Καλημέρα στον Δημήτρη, αλλά και στην γλυκιά μου την Στέλλα. Εδώ έχουμε λίγο die-die τώρα. Λίγο Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Κομματάρα μεγάλη είναι αυτό. Το καλοκαίρι μας το έντυσε σωστά η Σακύρα.

0: Lady Gaga με το The Dead Dance και βεβαίως η Shakira, Burna Boy, Die Die. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στο φίλο μου τον Μίμη που μας ακούει εκεί στην Θράκη μας, στην υπέροχη. Πήγες και εσύ στην Κομωτινή.
1: Πήγα Κομωτινή, παιδιά. Άκουσα Μπίλι Νάκης με Thaverland, παρτάραμε καταπληκτικά.
0: Το ραδιόφωνο το θυμάσαι ή είσαι...
1: 97,8.
0: Μέτρο FM.
1: Μέτρο FM.
0: Ωραία, ναι, και γενικά έτσι.
1: Και το Σάββατο άκουσα τον Πέτρο.
0: Ναι, εννοείται. Κάφου κάνει το top 30.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία πέρασε.
1: Καταπληκτικά, σαν να ήμουν εδώ.
0: Λίγο καβουρμάτι μα έφερε όμω. Αυτό τον ωραίο.
1: Αχ, δεν σου το ξαναπεί.
0: Δεν το σκέφτησε ποτέ. Αφού ξέρει.
1: Δεν το είπε ο φίλο.
0: Τα βγάμε το φίλο μου. Να σου πω κάτι. Αυτό που έχει αποποιηθεί, τα πάντα που έχω να κάνω με δοσοληψίε και θέλει να τα φέρει όλα ο φίλο μου. Αλλά όταν μιλάμε, λε, εγώ σε ξέρω πιο παλιά. Δεν είναι σωστό. Και μου αρέσει πάρα πολύ με το αυγό το μάτι αυτός ο καβρούμας που έχετε εκεί πάνω. Έχετε,
1: δεν έχεις. Δεν έχω εγώ, αλλά την επόμενη φορά θα σου φέρω.
0: Άι να δω. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Στελίτσα μου, με την οποία μιλάμε και μας λέει... ότι έχουν να περιμένουν ωραίες διακοπές, 12 μέρες Σάμο στους φούρνους.
2: Ωραία.
0: Και 10 μέρες στο Ποσίδι. Λέει, αλλά έχω και την έφηβη κόρη μου που ξυνίζει γιατί δεν έχει παρέα σε Σάμο στους φούρνους κτλ. Παιδιά, να σας πω κάτι για τους εφήβους που μιλάτε και μου λέτε πράγματα και στεναχωριέστε. Φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε 15 χρόνια με την ίδια σκατοπαρέα μπαμπά, μαμά και να βαριέστε.
1: Σκατοπαρέα.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Ο δικός μου παιδιά είναι 6 χρονών και μου λέει: θέλω να πάω διακοπές με τη θεία και το θείο. Λέω: γιατί ρε παλικάρι, μην πας δεν πρασκαλά. Όλο μαζί είμαστε. Εγώ τους καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: φαντάσου τώρα ο άλλος να γίνει 12, 13, 14 χρονών να παίζουν και τα φλερτ στο σχολείο. Και μη στεναχωριέστε ότι δεν σας αγαπάνε. Απλά βαρέθηκαν την ίδια παρέα, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θυμάμαι αυτή την εποχή που πήγαινα με το ζόρι, με τους γονείς μου. Με το ζόρι. Είχα κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, καθόμουν εκεί στην παραλία. Δεν είχαμε τότε και προηγμένα κινητά να.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν πηγαίνεις κάπου εδώ κοντά, φροντίζουν οι γονείς να παίρνεις και παρεάκια.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Να παίζει το παιδί ή να έχει φιλαράκια. Όταν πηγαίνεις μακριά, είσαι μόνος σου και δεν έχεις φίλους. Οπότε εκεί είναι το δράμα του παιδιού που πρέπει να ανεχθεί τους γονείς του.
1: Τον αδερφό λέει, του, το αδέρφι του.
0: Και εκεί που λέει ότι πάω να κάνω διακοπές. Δηλαδή, ναι. Και δεν διακόπτει ουσιαστικά έτσι, τη μαύρη του τη μοίρα.
1: Καλή. Άρα, Βασίλη, πώς
0: θα λέω. Αυτή δεν είναι όμως κάπως έτσι, ρε παιδιά. Να λέμε την αλήθεια. Μην κατηγορούμε τα παιδιά τώρα, τους εφήβους. Σου λέει, ναι, θέλω να είμαι με τους φίλους μου.
1: Εμένα πάντως μου κάνανε το χατήρι, με παίρνανε 5 μέρες και 5 μέρες με άφηνα.
0: Α, μπράβο, εσύ.
2: Αλλά και εντάξει, και εγώ πήγαινα με τους γονείς μου, βαριόμουν, αλλά επειδή εγώ ήμουν ένα άτομο που άμα είχε ηλεκτρονικά, ήμουν μια χαρά. Πήγαινα όλη μέρα στα ηλεκτρονικά και έπαιζα.
0: Μια ζωή, το σπάσεις.
2: Οπότε ήταν ωραία, δεν με ένοιαζε. Αλλά όμως και η έφηβη 15 χρόνια δεν μπορεί τώρα η γονιός να το στείλει με τους φίλους του διακοπές.
0: Δεν είπαμε αυτό.
2: Ναι, δεν γίνεται πάλι αυτό.
1: Εμένα η έξοδος μου ήταν η κατασκήνωση. 2 εβδομάδες με τα φιλαράκια μου.
0: Εμένα το χωράφι. Βάζαμε. Όλο το καλοκαίρι καρπούζια βάζαμε, καρπούζια πουλούσαμε. Οπότε δεν είχα να γκρινιάξω ότι δεν έχω τους φίλους μου.
1: Στην Καλαμπάκα έμενα. Εγώ κλάματα γυρνούσα από την κατασκήνωση. Κανονικά έκλαιγα. Με δάκρυα.
0: Καλά, εσύ. Όλο κλαίς με κάτι. Μας έχεις κάτι γρήγορο.
1: Όχι, θα σας το πω μετά γιατί δεν είναι γρήγορο.
0: Δεν είναι γρήγορο.
1: Θέλω
0: μετά έχουμε
1: να
0: παιχνίδι, αγάπη
1: πόνο.
0: Μου. Μην μπερδεύεσαι.
1: Ποιο μετά.
0: Θα πρέπει να τραγουδίσετε και δεν μου έχετε πει καν τραγούδι που θα πείτε.
1: Το έχει σημειώσει ο συνάδελφος.
0: Ποιο.
2: Από Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1.
0: Σώπα, ρε.
2: Ναι, το έχουμε έτοιμο.
0: Α, ήρθατε με άγριες διαθέσεις. Να φέρω και πιάτα να σπάσουμε. Hey, what's up? It's-

0: από τον Σόμπρ, ο οποίος εδώ μεταξύ μας έχει χαρίσει 5-6 κομματάρες. Τι καλλιτεχνάρα είναι.
1: Μας έχει φτιάξει το καλοκαίρι, ε.
0: Και το καινούργιο, το είναι φανταστικό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Έλενα. Γενικά θα σας πω καλημέρα όλους και ότι μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω τώρα, γιατί έχουμε παιχνίδι τώρα. Για τη χρονιά που δεν πήγατε διακοπές, έχουμε παιχνίδι. Τελευταία στιγμή μου το είπαν. Ευτυχώς το βρήκα για να το τραγουδήσουν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ.

παίρνει αγκαλιά. Αυτό το μαξί το τραγούδι, αν το σκεφτείς λίγο. Αυτός τώρα τι θέλει. Αυτός του πήραν την κόμενα τέλος πάντων, ή την έχασε ή δεν την κέρδισε ποτέ. Ναι. Και ήθελε να είναι στη θέση του αλλονού, να είναι το στόμα του να φυλάει. Το σώμα του να μην πω τι. Δηλαδή, μόνο που δεν μας είπε και τι άλλο να είναι ο παππός του τέλος πάντων, για να τα μολάει.

0: Κυρίε και κύριοι, το εισιτήριο 1 σήμερα πρέπει να ερμηνεύσουν δύο οι πιο γρήγοροι ακροατές του Zoo Radio στο 2310-232-908 για να κερδίσουν ένα τέλειο δώρο.
1: Ένα γεύμα στα TGI Fridays, εκεί που έχουμε και τα τέσσερα νέα summer vibes cocktails που είναι φτιαγμένα για τις απολαυστικές καλοκαιρινές μας εξόδους.
0: Ναι.
1: Summer vibes μόνο στα Fridays, that Friday feeling.
0: Ναι, ακριβώς, κυρίε και κύριοι, και το καλοκαίρι μας εκεί είναι μαγικό, διότι είναι σαν να το ζεις αλλού. Στο περιβάλλον αυτό που μένα πάρα πολύ μου αρέσει και ειδικά όταν έχει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο air conditioner με τις κοκτέιλάρες μας, περνάμε φανταστικά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε δευτεριάτικο από τον ένα και μοναδικό Χαμπίμπι.
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
0: Γιάλα!
1: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
0: Πώς καταφέρεις τα τραγούδια όλα και τα κάνεις παιδικά ή δεν ξέρω τι είσαι, να σου πω κάτι. Τώρα κατάλαβα τι είσαι.
1: Τι
0: είσαι, θα σε χαρακτηρίσω.
1: Πες μου τι είμαι.
0: Άκου τι είσαι. Είσαι το AI σε πρώιμη μορφή. Είσαι το AI σε πρώιμη μορφή όταν τραγουδάς. Όταν είχαμε πρωτοβάλει το AI να κάνει να τραγουδάει και να κάνει γκαστο, είσαι καλά. Μα λέει ναι, να συντοβλάχω. Και μετά αρχίζει να τραγουδάει. Ήμουν μια τώρα τι θες εσύ του. Και χωρίς να πηγαίνει καλά με τις νότες. Είσαι το πρώιμο AI, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε τα παιδιά, μπορείτε να στείλετε Viber μήνυμα στο 6931-908-908 ηχητικό να το τραγουδίσετε ή απλά να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908 και να βγείτε στον αέρα. Ένας θα είναι ο νικητής, ο οποίος θα βαθμολογηθεί με την υψηλότερη βαθμολογία από τους τρεις μας και θα αρπάξει το δώρο.

0: Μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του, που σε παίρνει αγκαλιά.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Έφη, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, το όνομά σου?
2: Δήμητρα.
1: Δημητρούλα μου, είσαι έτοιμη? Η Έφη ήδη τραγούδησε, οπότε τρεις θα βγάλουμε σήμερα, γιατί έχουμε και μία από το Viber. Πάμε, δικό σου.
2: Να μου μια φορά το... στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του, να με παίρνει αγκαλιά.
1: Και καλά θα κάνει, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και η τρίτη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
1: Άρα Έφη, Δήμητρα και Μαρία. Μαρία, πάμε.
3: Να μουνα
1: καραβοκύρης, να μουνα μοναχογιός. Ξαναπάμε. Ξαναπάμε.
4: Να μουνια
3: φορά το στόμα του, να
4: γινόμουνα το σώμα του.
1: Δεν τα βλέπω τα πράγματα.
3: Λοιπόν, μαράκι
1: μου, τι έγινε, τι σημαίνει? Να μουνα
4: είδες πόσο δύσκολο είναι? Δεν είναι εύκολο, Βασίλη.
1: Όχι, σταμάτα, παρεξηγημένο AI. Περίμενε λίγο. Μαρία, τι συμβαίνει στη ζωή σου? Πες μου την αλήθεια. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου αυτή την εβδομάδα? Γιατί δεν ξεκινάς?
3: Χάλασες. Γιατί δεν πήγα διακοπές, Βασίλη.
1: Έλα μόνο μου τώρα. Δεν μπορείς να πεις να ήμουν μια φορά στη θέση σου, με κοροϊδεύεις. Να ήμουν καραβοκύρης, να ήμουν μοναχολιός. Και έχω γίνει νοικοκύρης και είσαι γυγής.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή.

60 χρόνια OX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα να καλημερίσουμε και την γλυκιά μας την Φρόσο, η οποία τι τράβηξε. Την ερωτεύτηκε ο Μάρκος ο Πελεκάνος και η κορούλα της λέει τη φωτογράφησε και την τρόλαρε. Κάτσε λίγο.
1: Πέτρο δεν το λένε τον Πελεκάνο.
0: Ναι, αυτός περνάνε από αλλού γιατί βλέπω ότι πήγε στην Τίνο και προσευχήθηκε και για όλους και ευχαριστούμε. Αλλά. Λέει για ένα Μάρκο, πες μας λίγο ρε Σιφρόσου, δεν ήξερα ότι έχει και στην Τίνο Πελεκάνο.
1: Ούτε εγώ.
0: Και θα πάμε Τίνο και φέτος, αυτό είναι το θέμα.
1: Θα ψάξουμε τον Μάρκο.
0: Όχι και είμαι τώρα. Γιατί μιλάς έτσι καλέ. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σε λίγο παιδιά υπόσχομαι να τα καταφέρω. Νίστα, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Γιατί μιλάς εσύ έτσι. Πάμε στον φίλο μου, τον Ζόρζ Μουνιά, εσύ τουλάχιστον είσαι οκ.
2: Οκ, είμαστε εμείς.
0: Πάει, αυτή εδώ σάλτα ρε φιλαρά.
2: Τι έπασε μαζί, το κορίτσι, είναι ξεκουρεστή μα ρε.
0: Και κοίταξε, και οι δύο από το πρωί με έχουν τρελάνει μαζί με τον Σκάτ, δεν ξέρω, ειλικρινά. Ναι, άστα, για πες.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα φίλε μου, τι έχουμε φέρει.
2: Λοιπόν, άκουγες για τους πελεκάνους που λέγατε.
0: Ναι.
2: Και όντως έτσι είναι, το κάθε νησί έχει το δικό της πελεκάνο και η Σύρος έχει τον Πολύβιο.
0: Αλήθεια λες?
2: Βέβαια, το κάθε νησί έχει το δικό του πελεκάνο.
1: Κάς, Βασίλη.
2: Δεν είναι μόνο στη Μύκονο, είναι και αλλού.
0: Χαζό είσαι παιδί μου. Τι κλάς? Είπες κλάς τώρα.
2: Ποιος καλέ?
0: Αυτή καλέ, πω πω να την
1: είσαι. Καλά εσύ Βασίλη. Πέρσι δεν πήγες η Σύρο, δεν μας είπες για τον Πολύβιο.
0: Δεν το βρήκα εγώ τον Πολύβιο. Δεν με μίλησε, δεν με έπαιξε, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν... Είναι ανάλογα με την εποχή, τον πετυχαίνεις, άσπρος δεν τον πετυχαίνεις.
0: Ωραία. Δεν τον προβάλλουν, λέει, τον Πελεκάνο όλα τα νησιά. Γι' αυτό.
2: Αυτό ακριβώς. Μόνο η Μύκονος τον προβάλλει.
0: Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, τι κάνετε, κουκλάκια μου.
0: Είμαστε μια χαρά. Έχεις φέρει κάτι ωραίο για τα κορίτσια και τα αγόρια εδώ που ακούνε και περιμένουν για σένα.
2: Αντιμότα να μας πεις. Για τις κοριτσάρες μου, τι θα φορέσουν κάποτε από το σιθρού κομμάτι που φοράνε για να δείχνουν πιο iconic. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε τώρα.
0: Το σιθρού ποιο είναι, αυτό που είναι διαφανές ή όχι?
2: Μπράβο, Βασίλη, με αυτό το ωραίο. Αλλά δεν μπορούν μόνο τα κορίτσια να βγουν με αυτό, πρέπει να βάλουν και κάτι άλλο από μέσα.
0: Και για πες.
2: Λοιπόν, θα προτιμήσουν να ξέρετε, αν θέλετε να βάλετε τα εσόρουχά σας, θα προτιμήσουμε. Πιο ασφαλής επιλογή είναι τα εσόλουχα χωρίς εραφές. Πιο ελεύθερα και έτσι και θα αποτιμήσετε αποχρώσεις που πλησιάζουν πιο πολύ στον τόνο της επιδερμίδας.
0: Τέλεια! Τέλεια φιλαράκι μου.
1: Σαν να είμαστε γυμνές δηλαδή θα φαίνεται.
2: Ναι, θα
1: χωρίς ραφές. Ναι, αλλά χωρίς ραφές και στο χρώμα του δέρματος.
2: Έτσι, μπράβο γλυκιά μου. Λοιπόν, τώρα έχω ένα άλλο πιο ιδανικό για να προσφέρει καλύτερη κάλυψη, είναι το sleep dress.
0: Ναι, δεν την αρέσει αυτό, θέλει να μοιάζει για γυμνή αυτή.
2: Δεν σ' αρέσει εσύ πιο πικάντικα πράγματα.
0: Θέλει να μοιάζει για γυμνή αυτή, να κυκλοφορεί στα νησιά σαν να είναι γυμνή.
2: Ναι. Επίσης αυτό δεν σ' αρέσει, γιατί είναι ωραίο, ένα δαντελένιο το πάκι, Νάνση μου.
1: Πολύ, πήρα χθες.
2: Δαντελένιο.
1: Ναι.
2: Το πάκι.
1: Ναι.
2: Α, καλέ, φωτιά θα είσαι τώρα εσύ.
0: Και λαύρα.
2: Και τέλος για τις κοριτσάρες μπορείτε να βάλετε από μέσα κάτι πιο άνετο, ένα ποδηλατικό κολάν.
0: Αυτά είναι ωραία, αυτά μου αρέσουν
2: έτσι,
0: και εμένα.
2: Το θέλω άσπρο όμως, έτσι.
0: Έτσι είναι, γιατί το ποδήλατο όταν το μαθαίνεις φίλε δεν ξεχνιέται ποτέ, το ξέρεις.
2: Αυτό είναι Βασίλη.
0: Το ποδήλατο και το σεξ. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή την οποία τη λέγανε, δεν ξέρω, το γνωρίζετε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν
0: μου λες, θα σε έχουμε όλη την εβδομάδα εδώ ή θα σταματήσεις?
2: Όχι, εδώ καλέ, μαζί θα φύγουμε. Θα το κλείσω μετά εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: στο φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μας λέει ότι στη Σύρο ένα πελεκάνο ξέρω τον Γιάννη που είναι κολλητός μου. Καλό, ε!
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Let me be, υπέροχο τραγούδι The Second Voice. Καλημέρα στον Χριστάρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν πήγα πέρυσι και κόντεψα να κόψω φλέβες, λέει, λόγω μετακόμισης στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα επανορθώσω φέτος με 2 εβδομάδες. Εντάξει, παιδιά, ώρα σχετικά είναι. Μπορείς κάποια χρόνια να μην πας καθόλου διακοπές. Όπως μας γράφει εδώ ένας φίλος, ο οποίος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και θέλει να τις καλύπτει και δεν θέλει να πηγαίνει διακοπές, να βγαίνει φωτογραφίες και να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Σαν κάποιους φίλους του που ξέρει. Εντάξει, τώρα θα σου πω τώρα, το ξέρω δεν θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι και το να είσαι τόσο full στις υποχρεώσεις, να μην χρωστάς τίποτα και να μην πηγαίνεις καθόλου διακοπές, δεν είναι και τόσο ωραίο, και όχι μόνο για σένα, αλλά για όλους. Έτσι, κάπου μια μέση λύση. Να χρωστάς λίγα και να πηγαίνεις διακοπές.
1: Λίγες μέρες.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στο Μαράκι Σοφάκι. Χαμός στο περιφερειακό για δυτικά σήμερα. Καλημέρα στον Ήτο το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Στην Δήμητρα. Καλημέρα σε. Ποιος είναι τώρα εδώ. Τραμουδάνη λέει, αλλά δεν λέει όνομα. Ξύπνησα με το σκεπτικό ότι σταματάει η εκπομπή σας και εγώ εκεί έπαθα κατάθλιψη. Ποιος θα μου κάνει παρέα τώρα που δεν σταματάω τη δουλειά. Έλα, βρε. Μη στεναχωριέσαι και εμείς θα πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Έλενα, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωί. Σε θυμάμαι τότε, να το ξέρεις για αυτό που μου γράφεις. Καλημέρα στην Μιχαέλα, καλημερούδια. Επίσης και στην Γεωργία, η οποία είναι εδώ και μας λέει ότι πέρσι το καλοκαίρι ήταν που δεν πήγαμε διακοπές, γιατί είχαμε να ετοιμάσουμε ένα γάμο και ήμασταν στο τρέξιμο και στο άγχος. Τουλάχιστον πήγαμε στο χωριό να δροσιστούμε. Και το χωριό είναι ωραίες διακοπές. Πήγαμε χθες στο Ξηρολίβατο της Βέρειας. Παιδιά, τι χωριουδάρα ωραία ήταν αυτή πάνω στα βουνά, με πολύ φύση, με πολύ ωραία μεγάλα σπίτια και παιδικές χαρές και ταβερνάκι. Καταπληκτικά περάσαμε.
1: Πέρασατε ωραία, ε!
0: Καταπληκτικά περάσαμε. Και δροσιά.
1: Και στο ποτάμι δεν πήγες να κάνεις μπάνιο που σου
0: πήγε. Όχι, κάτς. Γιατί ήταν αλλού. Αυτό σου λέω. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν καταπληκτικά.
2: Και έχει μια λίμνη μπροστά στο ξύλο.
0: Έχει μια λίμνη, ναι. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Τι?
2: Τα έχω γυρίσει με τη μηχανή αυτά, γι' αυτό τα ξέρω.
0: Εσύ όλο με τις μηχανές γυρίζεις. Για πες τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω τι έχω φέρει. Οι ψυχολόγοι λένε ότι οι άντρες που κοιμούνται κρατώντας το στήθος της συντρόφου τους κοιμούνται πιο ήρεμα.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Η σωματική επαφή με ένα αγαπημένο σύντροφο, η αγκαλιά, το κράτημα του στήθους μπορεί να αυξήσει την παραγωγή οκυτοκίνης, ναι, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Και αυτό τι σε κάνει να μην έχει στρες, μειώνει την κορτιζόλη, το έχεις το αίσθημα ασφάλειας και ευκολότερη χαλάρωση πριν από τον ύπνο. Γι' αυτό τα ζευγάρια που κοιμούνται έτσι κοντά-κοντά.
0: Όχι όμως το δεκάζει και κρατάς τα δύο τα στήθη, λες και είναι πεινός.
1: Το ένα.
0: Α, το ένα, σαν να βάζεις ταχύτητα ή σαν να τραβάς χειρόφρενο. Δεν βολεύει αυτό, βρε κορίτσι μου.
1: Όπως βολεύει το καθένα.
0: Μόνο άμα
1: είσαι αγκαλιά και
0: αυτό λέω, μόνο αυτό, ναι. Τώρα η δικιά μου σου λέω δεν θέλει να την ακουπάω όταν κοιμάται.
1: Τι να πω,
0: Έχω μπλέξει.
2: Εμπάς ζεσταίνεται, Γιάννη.
0: Και τι να κάνω εγώ, ρε φίλε, εμπάς ζεσταίνεται.
1: Πώς θα χαλαρώσει ο Βασίλης.
2: Έλα, δεν γίνεται.
0: Έλατε. Καλημέρα, παιδιά, είστε φοβεροί, λέει, καλύτερη παρέα ever. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσετε και τη νέα σεζόν μας, γράφει η Πετρούλα μου, την αγάπη μας και το Μαρινάκι μας. Καλημέρα, ναι, και εγώ δεν έχω πάει μία φορά, λέει, διακοπές, λόγω επέμβασης συγγενικού προσώπου, και άλλη μία δεν πήγα. Λόγω δικής μου επέμβασης, αλλά τουλάχιστον πέρασα εκείνη την περίοδο στο πανεπιστήμιο και καλύφθηκαν όλα.
2: Εντάξει.
0: Αυτά νομίζω καλύψαμε τα περισσότερα μηνύματα. Πάμε γρήγορα στο Σκατζόχυρο, ο οποίος έχει φέρει σήμερα τραγουδάρα.
2: Όπο κομματάρα από το παρελθόν, 1989, Technotronic, Pop Up the Jump. Pop Up the Jump. Θα θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ωρε, ποια παλιά.
2: Τα αρχαία.
0: Τι αρχαία. Τι χώρεψε αυτό το τραγούδι, πώ χώρεψε. Ρε εσύ, κάτι κρύβεις, δεν μπορεί. Αυτό το 1989 βγήκε. Πόσο παλιά. Χόρευες τέτοια τραγούδια εσύ.
2: Τι δεν είναι ωραία ακόμα. Όχι, τα χόρευα.

0: διακοπές και τα φυλάει την πόλη μας. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωστάρα που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Στον Τζόρτζ, ένα μεγάλο έβγε στο σκατζόχυρο για την τραγουδάρα σήμερα. Και στον Παναγιωτάρα μας που είναι εδώ με μηχανάκια. Γυρνούσαμε τα κλαμπ Κυλκής, Γουμένης, Αγιανιτσά, Χαλκιδόνα. Κάναμε κύκλο και χορεύαμε η παρέα. Λέει μία μέρας, μία ώρας, 15-16 χρονών. Πόρε παιδιά, ένας μεγάλος χαμός. Ένας μεγάλος χαμός και στην πόλη μας με τα μποτιλιαρίσματα. Και σιγά να μην καθίσουμε να μποτιλιαριστούμε το σουκού και τις καθημερινές για μία βουτιά. Και δεν πάμε μια βόλτα να έρθουμε στην Waterland που είναι και δίπλα μας. Άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, αν δεν θέλουμε να πάρουμε τα δικά μας.
1: Και τι να σου πω τώρα, εκεί πέρα έχουμε και την παιδική, έχουμε και τον πειρατή, έχουμε και την τρίτη παιδική πισίνα, τη ζούγκλα, έτσι, ναι. Και τα μπεμπάκια μας που τους αρέσει εκεί πέρα και παίζουν και ξετρελαίνονται. Γενικά είναι η χαρά του οικογενειάρχη η Waterland.
0: Χαμός, χαμός. Να στείλουμε πολλά φιλιά στους καθηγητές εκεί στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Γιάννητσών που έχουν, λέει, θερινή υπηρεσία. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, και εμένα χθες μου το είπαν. Είναι που πηγαίνουν μία φορά για να ανοίξουν το σχολείο.
0: Και τι, μετά πριν το κλείνουνε, ναι, τι το κάνουνε?
1: Κάθε μέρα,
0: κάθε μέρα
1: πρέπει να πηγαίνουν δύο, λέει, εκπαιδευτικοί για να ανοίξουν το σχολείο. Να είναι το σχολείο.
0: Άρα πώς κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, να πηγαίνουν κάθε μέρα δύο?
1: Κάθε μέρα δύο, όχι όλοι.
0: Ναι.
1: Με κλήρο, ξέρω εγώ πώς θα
0: πάω. Πάω Μύκονο εγώ, ας πούμε, άμα είμαι καθηγητής.
1: Τι να σου πω, Βασίλη, δεν ξέρω. Και εμένα χθες η από κάτω μου είναι φιλόλογος.
0: Άμα ξέρουν οι καθηγητές ακριβώς αν λέει αλήθεια η Νάνση ή αν λέει ότι να είναι, να μας στείλουν μήνυμα.
1: Αλήθεια,
0: έλα.
1: Μου είπε η κυρία από κάτω, σου λέω, η φιλόλογος μου λέει έχω 13 Αυγούστου υπηρεσία.
0: Μια φορά. Δεν βγαίνει το νούμερο, ρε φιλενάδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι, πες τι έχεις φέρει τώρα.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει το Netflix, το οποίο ετοιμάζει reality βασισμένο στη Μονόπολη.
0: Ναι.
1: Αναζητώντας 12 παίκτες για μια γιγάντια πραγματικών διαστάσεων παρτίδα Μονόπολης. Οι διαγωνιζόμενοι θα κερδίζουν χρήματα, θα αγοράζουν ακίνητα, θα κλείνουν συμφωνίες και θα αποφεύγουν τη φυλακή. Ενώ όποιος χρεοκοπήσει θα αποχωρεί. Ο νικητής, Βασίλη, ναι, θα λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Έλα, φιλενάδα.
1: Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.
0: Να στείλω πολλά φιλάκια στην Αμελή, την Όλγα, τη φίλη μου που με λέει ότι είμαι καθηγική μεγάλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι η Αμελή είναι σαν την Άση Βλάχου. Δηλαδή, αν δεν έκανε εκπομπή με σένα, θα μπορούσα να κάνω με την Όλγα. Να ξέρεις, είστε εντελώς ίδιοι, ίδιες μάλλον, ως προσωπικότητες. Συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Να τη
0: γνωρίσω. Είστε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και έχετε την απόλυτη ίδια τρέλα.
1: Κάντε, δεν ξέρω όμως, γιατί δεν την έχεις γνωρίσει.
0: Τα ίδια
1: να γίνουμε φίλες.
0: Πράγματα, ότι ξεχνάτε το ίδιο πράγμα. Έχετε πολλές απαιτήσεις από τη ζωή, από τους συζύγους και γενικά. Είστε καλά περασάκες.
1: Έλα ρε εσύ, Όλγα, πού είσαι, αδελφή ψυχή.
0: Θα μπορούσατε να είστε κολλητές, το λέω ειλικρινά. Φωτεινούλα μου, σ' αγαπάω, αγάπη μου, φιλάκια πολλά.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Μπαίνεις τσουλώντα,
5: βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
7: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
8: Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Έχουμε πολλά πράγματα που θα κάνουμε για εσάς. Θα παίξουμε και πάλι το Beat the Bomb, που σημαίνει ότι πρέπει να στείλετε τώρα μήνυμα Bomb και ενώνυμα τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Αν βαριέστε τα αγγλικά, γράψτε βόμβα και είμαστε OK. Έχουμε σύντομη επικαιρότητα, κουτσοπολιό, ζώδια, στίγμα. Όχι,
1: όχι.
0: Είδες, μεγάλη παοκάρα, φίλε, δεν την έπαιξες και βάλαμε 3 γκολ στο ύπο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, μην ξαναπαίξει ποτέ στίχημα με τον Πάοκ φέτος. Θα κάνω
1: γιατί
0: εγώ
1: τον Πάοκ υποστήριζα να κερδίζει, να σε έλεγα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και τους παίκτες τους υποστηρίζει για να κερδίσουν τον Beat the Bomb, αλλά χάνουν γιατί βρίσκει την βόμβα. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι άλλο αυτή την ώρα. Έχουμε την ταυτότητα της ημέρας.
2: Έχουμε, γιατί αν έχετε.
0: Γεννηθήκατε σας σήμερα, ναι.
2: Είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
2: Όταν αφορά θέματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά αλλαγές στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Περιμένετε πολύ χωρίς να χρειάζεστε αντάλλαγμα και, και είναι ιδιαίτερο σημαντικό για εσάς να βοηθάτε τους άλλους.
0: Έχουμε κίνηση έξω να πατήσεις το κουμπί. Πέστα, έλα, πέστα.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα διορέματα έχει αυξημένη κίνηση. Ναι. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέος Γεωργιού. Κινούνται καλύτερα τα πράγματα, όπως και στην Εγνατία και Αγίου Δημητρίου.
0: Μπράβο.
1: Τα γνωστά κολλήματα στον περιφερειακό, Τριανδρία και Πολύχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, 27 του Ιούλη, μέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη με τον υπέροχο Σόπ να ξεκινάει την τελευταία ώρα του σοου. 12 to 12 και σε λίγο πάμε Μαϊάμι, έτσι να γουστάρουμε, όχι, πάμε με μάμι να γουστάρουμε.

0: Δάρα που είναι αυτή, παιδιά, καλοκαιράρα με Μπέκι Τζι και Κάρολ Τζι και ό,τι σε τζι τέλος πάντων θέλεις εδώ. Είναι Μπομπ και όνομα τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου και σήμερα. Και βεβαίως γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα θα πεταχτούμε μία βόλτα μέχρι την Νάνση τη Βλάχο, η οποία θα μας φέρει τι.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για διακοπές, θα πάμε λίγο πίσω και θα πάμε στα καλοκαίρια των Zeros.
0: Μπράβο.
1: Όλα αυτά τα καλοκαίρια έτσι που μεγαλώσαμε και θα δούμε, θα αναπολύσουμε.
0: Θα αναπολύσουμε.
1: Τι κάναμε τότε που δεν κάνουμε τώρα. Νοικιάσαμε ταινίες από βίντεο κλαμπ. Ήτανε...
0: Ωραίο.
1: Ήτανε η ιεροτελεστία το βίντεο κλαμπ. Πόση ώρα πηγαίναμε και διαλέγαμε. Πόση ώρα πραγματικά.
0: Πόση ώρα και μετά που ετοιμαζόμασταν και περούσαμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία.
2: Και πήγαινε σπίτι και έπαιρνα τη γυρίσει κιόλας γιατί την πηγαίναν όλα ανάποδα.
1: Εγώ για DVD έλεγα, εσύ την κασέτα.
0: Κασέτα πώς τώρα.
1: Ακούγαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, παιδιά. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είχε ντύσει τα καλοκαίρια μας. Ήταν το soundtrack του καλοκαιριού μας. Κάναμε μπάνιο με το λάστιχο, αυτό το πράσινο το λάστιχο, με το παγωμένο το νερό. Μπουγέλα, τέτοια, χαμός. Συλλογές από κοχύλια, από πέτρες.
0: Μπράβο.
1: Πόσα κοχύλια έχω. Ολόκληρα βάζα.
0: Ολόκληρα βάζα,
1: ναι, ναι, ναι, τα έχουμε ακόμα στην Μπερέα, εκεί στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετρούσαμε τα παγωτά και τα μπάνια. Κυρίως τα παγωτά, νομίζω. Στα μπάνια το χάναμε τον υπολογισμό. Ξυπνούσαμε με Σκουμπιντού, με Τόμ και Τζέρι. Και γενικότερα όταν ξυπνούσαμε.
0: Κάτσε αυτό τώρα, Τόμ και Τζέρι, πού ρε, εσύ. Τώρα έφυγε, όντως έχει δίκιο ο Σκατζόκυρος τώρα. Στις βιντεοκασέτες πήγε.
1: Όχι, όχι. Τα Τόμ και Τζέρι τα μικρά.
0: Α, okay,
1: είχε
0: okay.
1: Και τα Looney Tunes που ήταν παιδάκια, μα τα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Που ήταν μικρούλια. Αυτά κάναμε τότε και τώρα έτσι τα αναπολούμε.
0: Και το πιο ωραίο να πούμε είναι το λάστιχο, παιδιά. Μην το βγάλετε από τη ζωή σας. Να πλένεστε με λάστιχο το καλοκαίρι. Είναι από τις ωραιότερες εμπειρίες που θυμούνται όλοι, κατά την άποψή μου.
2: Τα ποδαράκια και τι ωραία.
0: Και το κάνουμε και εμείς πολύ συχνά και με το δικό μας, με τον Αντώνη και με τον Γιωργάκη το κάνουμε και με όλους το κάνουμε. Έτσι περνάμε πολύ ωραία. Τώρα να σας πω εγώ ότι είμαστε εδώ, περνάμε όμορφα και μετά από ένα υπέροχο χθεσινό βράδυ που βγήκαμε, περάσαμε καταπληκτικά. Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπράνι στο Σαβίκο, γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπηκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπράνι μενού που δεν παίζεται. Πού μπορούμε να πάμε?
2: Δοκίμασέ το και εσύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο.
0: Ευχαριστούμε και το Σκατζούλι. Και να και είσαι, να και εδώ. Τι είπε ρε, παιδιά. Συλλογή από τηλεκάρτες, λέει.
1: Πω, έκανα.
0: Έκανες και εσύ,
1: έκανα.
0: Και εγώ έκανα, ρε, παιδιά. Συλλογή από. Τι είπες, ρε, Μάνο, τώρα. Τι είπες, ρε, Μάνο. Καταπληκτικό.

0: Benson, ο Μπούν και το Story I'm Here for Someone. 20 λεπτά μετά από τις 10 είναι η ώρα για να παίξουμε μαζί Beat the Bomb.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο ή Πασχάλη.
2: Σπύρο
0: ή Πασχάλη, εδώ ψάχναμε με το σκατζόκυρο ποιο είναι το επίθετο, να ξέρεις.
2: Τι είναι το όνομα.
0: Έλα.
2: Σπύρο στο όνομα,
0: ο φίλος μας ο οποίος είναι έτοιμος να παίξει το Beat the Bomb. Για πες Σπυράκο, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι?
2: Το παιχνίδι είναι αρκετές φορές.
0: Μπράβο τα αγόρι, το οποίο με τι ασχολείται στη ζωή του?
2: Χωράφια.
0: Ναι, χωράφια, ωραίο αυτό.
2: Αγρότης, ναι, εδώ στα... Την έδεσα γενικά είναι η αγροτιά το... Ναι,
0: βάζεις ροδάκινα, βάζεις τέτοιο, έχεις καρπούς, γιατί, τι χωράφια, καλαμπόκια.
2: Κεράσια, ροδάκινα, ναι, φρούτα.
0: Ωραίος. Πάει καλά η σοδιά?
2: Καλά, εντάξει.
0: Και πού πουλάς στο εξωτερικό ή πουλάς εδώ πέρα έτσι σε...
2: Σε εμπόρους, γενικά.
0: Σε εμπόρους, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μου αρέσει όταν οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την αγροτιά, γιατί κάποιοι το θεωρούν λάθος, αλλά εγώ θεωρώ ότι άμα το δουλέψει σωστά και τεχνοκρατικά, έχει και κέρδος, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
2: Ναι, άμα το δουλέψει σωστά, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλιώς.
0: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο.
2: Είναι λίγο περίπλοκο το η αγροτιά, ναι.
0: Είναι περίπλοκο, παίζει ρόλο και ο καιρός και τα λοιπά. Άμα σου τύχει κάτι στραβό. Τώρα, εμείς
2: ευχόμαστε. Γενικά ο καιρός μας κρατάει καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Πάμε τώρα λοιπόν. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόβα θέλει ο φίλος μας ο Σπυράγας?
2: Α, πάμε στην πρώτη.
0: Στην πρώτη. Νάση.
3: Μ' αρέσει η πρώτη.
0: Η Νάση λέει ναι για την πρώτη. Σκάτς.
4: Την έπαιξα πριν. Δεν θέλω να αλλάξουμε.
3: Την έπαιξες πριν.
0: Μάλιστα. Θα αλλάξει
4: την πρώτη. Αλλάξουμε βόμβα τώρα.
0: Μην παίζει για τα ίδια συνέχεια. Ναι. Είναι κουρασμένος αυτός. Πες μου, ποια θέλεις βόμβα. Μα μένουμε στην πρώτη.
2: Ωραία, πάμε τρίτη.
0: Α, έκανες
2: πριν. Την παίξαμε πριν.
0: Κάνει γυρισιά. Ναι, την έπαιξε. Ο Σκάτς την έπαιξε. Η ακροάτρια έπαιξε την τρίτη βόμβα πριν. Αν δεν άκουσες το Beat the Bomb και έχασε.
2: Άκουσα το Beat the Bomb, ναι. Άκουσα ότι έσκασε το 80, αλλά δεν θυμάμαι ποια είχε επιλέξει. Νόμιζα ότι είχε επιλέξει την πρώτη.
0: Την τρίτη. Απλά ο Σκάτς στο μυαλό του είχε την πρώτη. Τώρα έχει την τρίτη. Ακούω.
2: Οκ, τώρα θα μείνω στην πρώτη.
0: Θα μείνει στην πρώτη βόμβα, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος. 3 ή 1, 1 ή 3. Διαλέγει να μείνει στην πρώτη βόμβα. Και εδώ έχουμε μια προσφορά των 40 ευρώ για να μην την ανοίξει καθόλου την πρώτη βόμβα σήμερα, φίλε, και να πάρει 40 ευρώ για να φύγει.
2: Θα το ρισκάρω.
0: Θα το ρισκάρει.
2: Πάμε... Ναι.
0: Ναι. Τα λεφτά μέσα, Σκάτς, δεν τα θέλει.
4: Τα βάλαμε πάλι πίσω.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Okay.
3: Τα ίδια με το πρωί.
0: Η δεύτερη βόμβα είχε μέσα 160 ευρώ και την τρίτη βόμβα που με άγχωσες όταν πήγες να τη διαλέξεις.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Ήταν η βόμβα που έσκαγε κατευθείαν εκεί που μίλησε ο Σκάτς και είπε: πάω στην τρίτη βόμβα. Λέω: πάει, τον έκαψε τον άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, σήμερα δεν ήταν η μέρα σα. Αλλά Σκάτς είναι αυτό. Στηρίξου πάνω του και θα καταστραφεί.
2: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν μπορούμε να. Πρέπει να περάσουν 10 εργάσιμες. Όπως καταλαβαίνεις, τελειώνουμε την Παρασκευή. Από Σεπτέμβρη και πάλι τα λέμε. Οκ.
2: Τα λέμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε και στην Έδεσα. Florence and the Machine, στο remix του Calvin Harris. Spectrum. With no

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκεία.

0: του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: παιδί μου, αυτό το τραγούδι όσο καιρό για να περάσει. Ενώ το Lose Control με κούρασε. Το Bad Dreams με κούρασε λίγο. Αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω του Teddy Swims. Είναι το The Door, το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τα παλιά. Εντάξει, το καινούργιο τώρα δεν κρίνεται ακόμη. Το Mr. Know It All που με τρελαίνει. Πρέπει να έχει αυτό το χρόνο του. Καλημέρα στο γλυκό μου, το Χριστινάκι που είναι εδώ. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πασχάλη. Είπε Πασχάλη για τη βόμβα και λέω έχει γούστο. Τι να κάνουμε. Ο Κώστας μας έστειλε πολύ ωραία συλλογή από νομίσματα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Δεν είχε γούστο τελικά, Πασχάλη. Δεν κληρώθηκες εσύ, δυστυχώς, να σου το πω. Αλλά έχουμε ακόμη, είπαμε. Όχι, τώρα πόσες έχουμε. 2, 4, 8 κληρώσεις τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στο Στελάρα μας που είναι εδώ. Έκανε και ο αδερφός μου 2 φορές συλλογή, λέει, από τηλεκάρτη. Στην πρώτη την πέταξα εγώ στην φωτιά γιατί είχαμε τσακωθεί.
2: Όταν ήμουν
0: 4-5 χρονών. Τρέλα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Τι έχουμε κάνει στα αδέρφια μας και τι μας έχουν κάνει, ρε παιδιά. Τι έχουμε κάνει, γιατί μας έχουν κάνει.
2: Και
0: τι...
2: πώς επιβιώσαμε από όλα.
0: Εντάξει, πώς επιβιώσαμε. Γι' αυτό και γίναμε και πιο σκληροί. Όταν έχεις αδερφό, αδερφή, γίνεσαι πιο σκληρός γιατί πρέπει να διεκδικήσεις. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προσπαθώ από το πριν να ξεκλέψω χρόνο να στείλω να δω πώς περάσατε και το μόνο ταβάνι λίγο στο κεφάλι δεν έχει πέσει πάνω μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας είπα ότι πήγαμε στο Ξηρολίβαδο και ήταν θεϊκά, γλυκιά μου θάλια. Τελικά δεν μπόρεσα να μπω μέσα στην Βέρεια, μόνο πέρασα μία βόλτα. Καλημέρα και στην Τζέννη. Είναι πολλά μηνύματα για συλλογές.
1: Να στείλω κι εγώ μία καλημέρα.
0: Να στείλεις και εσύ, γιατί τρώγεσαι και με έχεις πρίξει το κεφάλι και που κουνιέσαι να το πεις.
1: Σε ένα όμορφο παρεάκι που ταξιδεύει στο Διάπορο, να περάσουν όμορφα. Καλημέρα εκεί στην παρέα και στη Φέη.
2: Πες πρώτα στη Φέη και μετά στο παρέα.
0: Στη Φέη εννοείς.
1: Στη Φέη και την παρέα της, είναι όλοι μαζί.
2: Σε νοιάζει για την παρέα τώρα.
1: Δεν ξέρω τα άτομα από την παρέα της, δεν μου έστειλε ονόματα.
0: Η Φέη είναι αυτή που μας στέλνει εδώ μηνύματα.
1: Όχι, είναι άλλη Φέη.
0: Άλλη Φέη, πολλές Φέες έχεις. Λοιπόν, έχεις επικαιρότητα γρήγορα, θέλω
2: λοιπόν,
0: σου παρακαλώ.
2: Πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωση αλκοόλ από ανηλική με μία 15χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση. Στην
0: να πούμε
2: στους
0: μικρούς που μας ακούνε ότι δεν είναι αστείο. Μαγιά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχετε χρόνια να. Σας το λέω εγώ που έχω πιει. Δηλαδή, τι να σου πω, ποτάμια. Έχετε χρόνια για να πιείτε, αλλά όταν θα μεγαλώσετε πάρα πολύ, μην πίνετε από τώρα, δεν έχει κανένα νόημα.
2: Λίγη προθεσμία για τις νέες ταυτότητες στις 3 Αυγούστου. Αλλάζουν άμεσα τα πράγματα.
0: Κάτσε, εγώ 11 έκλεισα.
2: Θα αναγνωρίζεται μόνο για χρήση εντός Ελλάδας.
0: Ωραία.
2: Αν δεν θες να πας κάπου μέχρι τις 11, είσαι μια χαρά.
0: Δεν θέλω.
2: Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους, ναι, 4,2 δις ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας.
0: Και έτσι πρέπει.
2: Μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια 3 Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία έτσι θα δημιουργήσουν έναν ενιαίο και πολυεπίπεδο θόλο προστασίας.
0: Είναι κονεδιές αυτές. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε πάντα με τους συμμάχους, τους δίνουμε, μας δίνουν δοσοληψίες, αλλά παρόλα αυτά, πάντα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει η αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν ξέρω, ο φίλος μου Κατσόκης, που είναι και πολεμοχαρής.
1: Ναι.
0: Τι, θέλεις.
1: Καλό είναι αυτό να υπάρχει.
0: Καλό
1: βέβαια.
0: Είναι αυτό. Ένα σύντομο κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, εγώ σας πάω λίγο στην Κρήτη και στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος μέθησε ο καημένος, δεν άντεξε, όλο πήγαινε σε τραπέζι, από τραπέζι σε τραπέζι. Τον
0: τι έγινε, λιάρδα.
1: Ρακές. Κάποια στιγμή εκεί που τραγουδούσε, άρχισε να γελάει. Να γελάει, να μην μπορεί να τραγουδήσει. Λέει, συγγνώμη, παιδιά, λέει αυτό που έπαθα, λέει, μέθησα.
2: Αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο. Πολύ ωραία.

0: λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο. Το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Hey,

0: Έχουμε αφιέρωση όπως τα παλιά καλά χρόνια τώρα. Η Ματίνα αφιερώνει στον Γιώργο της με πολύ αγάπη. Στο σύζυγό της. Θυμάσαι παλιά που κάνουν αφιερώσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αφιέρωση αυτή. Χάρηκα που την έστειλες γλυκιά μου Ματίνα. Πάμε να πάρουμε και χρόνια πολλά. Όχι χρόνια πολλά. Εντάξει, επέτειος είναι. Χρόνια πολλά να πούμε. Με τόσα διαζύγια. Η αλήθεια είναι.
1: Συγχαρητήρια θα πούμε. Όχι χρόνια πολλά.
0: Σώμα, ρε.
2: Αυτά λένε.
0: Συγχαρητήρια λένε. Δεν το ξέρω.
1: Όχι, λέω. Με τόσα διαζύγια.
0: Με αγκάζει να με έχει πει συγχαρητήρια.
1: Λένε στην Ειρήνη.
0: Συγχαρητήρια λένε.
1: Συγχαρητήρια για την υπομονή σου.
3: Η κλήση σας προωθείται.
0: Τίποτα. Φάγαμε άκυρο από τον Γιώργο. Φιλινάδα Χριστίνα. Δεν ξέρω γιατί μας προώθησε. Την Ειρήνη, εμένα πρέπει να λέτε. Χαζίσε. Πήγε σήμερα μέσα και μου λέει: χτύπησα μια κοπέλα σήμερα.
1: Και εγώ ήμουν μπροστά και λέω: πουνιά.
0: Όχι. Εγώ κατάλαβα ότι τη χτύπησε με τα μάξι. Και το έλεγε τελείωσε. Όλα καλά. Βασίλη, να σου πω, λέει, σήμερα χτύπησε μια κοπέλα. Δεν άρχεται η γυναίκα σου ένα κανονικό πρωινό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και σου λέει: σήμερα χτύπησε μια κοπέλα, αύριο ένα αγόρι, μεθαύριο ένα σκύλο.
1: Δηλαδή... Είναι μαλωσιάρα. Εγώ νόμιζα ότι εκεί που πήγε να πάρει την τυρόπιτα, εκεί χτύπησε.
0: Και τελικά, όντω, στούκαρε με το αμάξι τη μια άλλη κοπέλα. Και η άλλη τρελοτέθια κι αυτή. Όλα καλά, λέει, φιλενάδα, φεύγουμε.
2: Τίποτα. Δεν θα τσουνιέσαι αυτέ,
0: θα πάει κι αυτή στον άντρα. Α, αγάπη μου, με χτύπησε μια κοπέλα. Και τι την άφησε να φύγει, ρε μόνο δεν έγινε και τίποτα. Να πει ο άλλος έξω να δει σπασμένο το προφυλακτήρα. Άι, βρες μετά την άλλη την κοπέλα. Εμείς ήμασταν, παιδιά.
1: Αν μας ακούτε.
0: Με το άσπρο το Hyundai.
2: Αυτές πάντως φίλες γίνανε.
0: Καλά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ζώδια.
2: Βέβαια. Κριός ημέρα, ξεκινάμε μια πιο αυστηρή ματιά απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Ταύρος, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Δίδυμος, η φαντασία σου είναι έντονη και μπορεί να γεννήσει έξυπνες ιδέες. Καρκίνος, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθησή σου αυξάνονται όσο προχωρά η μέρα. Λέω, νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς χωρίς πίεση. Παρθένος, οι αμφιβολίες που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να υποχωρούν.
1: Ζυγός, μια ξαφνική έμπνευση μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις. Σκορπιός, ημέρα ξεκινά με λίγη ένταση. Τοξότης, μια ευκαιρία που είχε περάσει απαρατήρητη μπορεί τώρα να εμφανιστεί ξανά. Εγώκερος, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Υδροχός, νιώθεις πιο άνετα να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και τέλος, ηχθείς, είναι ιδανική στιγμή για να φροντίσεις την υγεία σου.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Από τα 80's στη μηχανή του χρόνου πάμε μια βόλτα για να χορέψουμε με άσπρη κάλτσα οπωσδήποτε και ξερό μηχανάκι έξω από τη δισκοτέκ. Queen, another one bites the dust. 27 του Ιουλίου, ο Μπιλνάκης με την Post Crew στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ένα Χιούγκελ καλοκαίρι ζούμε. Φέτος με επιτυχιάρες από το Χιούγκελ, με παρτάρες από το Χιούγκελ και μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew και με τη Waterland Mega χορηγό, ο οποίος είναι μαζί μας και έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα αφού πήγαμε προχθές και ανεβήκαμε. Δεν ξέρω και πόσες φορές έγινε τα σκαλιά για να τσουλήσουμε πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Και ευτυχώς δεν έχουν βάλει κάποιο ασανσέρ, γιατί το κάρδιό μας για φέτος είναι να ανεβαίνουμε τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες. Αυτή είναι η υπέροχη Waterland και είναι μαζί μας από το 1994 και τη λατρεύουμε και περνάμε τέλεια στο πιο όμορφο υδάτινο πάρκο της Ελλάδας. Φίλες Κατσόχυρε, να κάνουμε μια ανασκόπηση, να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Έρχονται.
0: Ποιοι?
1: Οι κατακλείδες μέρες. Λοιπόν, έρχονται οι κατακλείδες μέρες. Μιλφάρες που γιόρταζαν. Ο άντρας κοιμάται γλυκά όταν έχει το χέρι του στο στήθος της γυναίκας και δυστυχώς οι βόμβες μας σκάσανε σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Φιλινάδα.
2: Περνάμε στην ιστορία και για αυτή την εκπομπή. Μείναν ακόμα 4. Αύριο να είστε εδώ από τις 7, γιατί πραγματικά οι τελευταίες είναι μία και μία. Μην λείψει κανείς.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Αμέσως μετά ο Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλληνα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε και για σήμερα δευτεριάτικο. Να ευχηθούμε πραγματικά μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους με την κομματάρα Die with

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι.
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
15: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
16: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
17: Check, check, one, two, ready?
18: Ready!
17: Okay.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ.

0: Aux και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
5: Και δεν σταματάει ποτέ.
4: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο. Good morning. Good morning. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε.

0: www.thetopthrakitoday.com.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

And brown eyes. Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν. I've seen the devil dance on set.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Check, check, 1, 2, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

ατμόσφαιρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τέτοιες φίλες, παιδιά.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Έλα.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Λογικό, άμα είσαι με την Πινελόπη έξω και δεν τα σώνετε.
2: Μια εκπομπή έχουν ετοιμάσει.
0: Ναι, ναι, τελευταία εκπομπή. Τουλάχιστον τελευταία εβδομάδα δείξε λίγο διαγωγή.
1: Λοιπόν,
0: ας και είσαι του χρόνου.
1: Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έλκετε ή έλκεστε από ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια ή που είναι παρεξηγημένοι, δίνοντας έτσι χρώμα στην ερωτική σας ζωή. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στον Παντελεήμον, στον Παντελή μας και στην Παντελίτσα.
2: Κατηφόρα. Κατηφόρα, τελειώνει η σεζόν. Το κακό είναι ότι κάθε φορά έχουμε και χαμηλότερη κατηφόρα.
0: Το κακό είναι ότι δεν ακούει κάποιος ανώτερος να πει ότι ξέρει κάτι, το κορίτσι δεν κάνει.
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή μας, παιδιά.
0: Παιδιά, ποιο Παντελή μας.
1: Δεν ξέρω, έτσι το είπα. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα.
0: Λοιπόν, επίσης δεν γιορτάζει μόνο Παντελή σήμερα, γιορτάζει και Ανθούσα. Έτσι.
1: Ποια Ανθούσα, μωρέ.
0: Ανθούσα, λέει. Τι, ποια Ανθούσα.
2: Μάλιστα.
0: Ανθούσα, Παντελεήμον, Παντελής, Παντελεημονιά, Παντελίτσα, Παντελίνα.
1: Παντελεούσε. Το ξέχασες το Παντελεούσα.
2: Λοιπόν, zoo.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική, στους 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Shine. Βρες τα θέματά σου και μετά βγες έξω, ε. Ήρθε άλλη πιο νωρίς, έχουμε αυτά
1: όλα
0: τώρα.
1: Όλα έτοιμα τα έχω.

0: τραγουδάρα, Take Me There από Daddy. Τι κάνει Daddy?
1: Δεν ξέρω, καλά θα είναι.
0: Σκόρα μου ήρθε φλασιά, σκή σίγουρα το χειμώνα. Παιδιά, τι εθνικότητας είναι το παιδί? Γιατί έβλεπα τα βίντεο στο TikTok που ανέβαζε, γιατί από Κέι είναι αυτός. Και έβλεπα Βουδαπέστη πίσω καλά.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει τόσο.
0: Νομίζω κάπου κατά εκεί είναι. Δεν είναι δηλαδή Αμερική και τέτοια.
2: Μπράβο το παιδί.
0: Μπράβο το παλικάρι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Όχι. Μπράβο.
2: Να τα λέμε αυτά.
3: Λοιπόν, από κίνηση έχουμε στο περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί. Οι υπόλοιποι δρόμοι βλέπω ότι είναι κομπλέ. Α, στη Μίκη Θεοδωράκη έχουμε πάνω ψηλά ένα μικρό θεματάκι. Αυτά.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, το 89% των ανθρώπων καταλαβαίνει ότι τελείωσε το σαμπουάν αφού έχει ήδη βραχεί. Το 77% προσπαθεί να βγάλει την τελευταία σταγόνα πιέζοντας το μπουκάλι σαν να κάνει αντλία. Έχω ξέρετε τι κάνω.
0: Γεμίζει με νερό, ρε.
2: Βάζω νερά
0: και προφανώς. Και πάει άλλο ένα μήνα έτσι μετά.
2: Ναι, αυτό. Και το 94% λέει πρέπει να πάρω καινούριο και το ξεχνάει μόλις βγει από το μπάνιο κλασικά. Εγώ γι' αυτό παίρνω 2-3 και έχω καβάντζα πάντα.
0: Παιδιά, το γεμίζει, το γεμίζει.
2: Ναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά τα θεωρούμε δεδομένα και δεν προσέχουμε την ποσότητά τους μέχρι να φτάσουν στο τέλος. Η ανάγκη εμφανίζεται ξαφνικά και τότε το μικρό πρόβλημα γίνεται μεγάλη αποστολή.
0: Δεν θεωρούμε μόνο τα πράγματα δεδομένα, Κατερινά, αλλά και τους ανθρώπους.
2: Όχι, δεν πρέπει κανένα.
0: Και όταν μετά φύγνε, καταλαβαίνουμε την αξία του.
1: Όπως έλεγε και ο Τους στο τραγούδι του Κροκόδηλος, θα με χάσεις γιατί δεν με εκτίμησες.
0: Έτσι, μετά καταλαβαίνεις την αξία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε Playmen και Tamda. Φοβερή συνεργασία τότε, θυμάμαι, παιδιά. Τραγουδάρα υπέροχη από το παρελθόν. Έρχεται για να μας θυμίσει πόσο ωραίο είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Tonight, τώρα στο Zoo.

0: παίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9.

0: stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Κοιμή φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
9: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
10: Στον Θεόδωρο Ιωάννου.
11: Έχω έρθει εδώ στη θάλασσα και θα με δείτε να κάνω βουτιά. 1, 3, 2, πάμε.
10: Ήταν ρηχά, παιδιά.
12: Τι έκανε, χτύπησε.
10: Ήταν ρηχά και χτύπησε.
12: Είναι καλά.
10: Καλά είναι, ναι, ναι.
12: Γιατί το...
10: Ζει. Για να ανέβασε το βίντεο.
12: Ήταν πολύ.
10: Για να ανέβασε το βίντεο, πάει να πει ότι είναι καλά.
12: Λοιπόν, παιδιά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Κάνει φωτιές του. Λοιπόν, πάμε σε ένα break κάπου εδώ. Αν έχετε το τηλέφωνο από τα Βραδίνια, στείλτε μας ένα μήνυμα, σας παρακαλώ, στο Viper, γιατί τα ψάχνουμε.
10: Έτσι, στο 6931-908-908 σας περιμένουμε, βρε.
12: Τέλεια.
13: Τις 4:30.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Για να μπείτε στη κλήρωση γύρος σε κανένα.
18: Γύρος με απ' όλα.
19: Ρε πας καλά.
18: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
19: Στο κλείσου να γραφώνεις
18: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
19: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
20: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
18: Μπουκάτσα.
20: Μπουκάτσα.
18: Μπεκάτσα.
19: Προσοχή ρε μα.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
21: Good morning, everybody.
16: Κάθε πρωί στις 7.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
23: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που

0: εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα

0: άμα δεν μπει, θα αρχίσει αυτά τα. Ένα, εντάξει, οκ. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι τέρμα.
0: Έλα τώρα.
1: Τσιγκουνιά, να ξεκαθαρίσει από την αρχή.
0: Δοχνώτα από την πεινά.
1: Να ξεκαθαρίσει από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι είναι τέρμα.
0: Πείστε και πώ, άστο τώρα. Λοιπόν, παιδιά.
2: Πετάτε ατάκε έτσι out of the blue στο
0: κομμάτι. Τώρα να σου πω κάτι. Με έχει πριζώσει, ήρθα καλά. Με ξεκίνησε και τα δωμάτια. Εγώ όταν ακούω και μετά νευριάζω, καταλαβαίνω. Πρέπει να με έχετε κάλμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιχνίδι.
1: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Τελευταία εβδομάδα πριν την πει κλειστή στο ματάρα σου. Τελευταία εβδομάδα, τελευταία δώρα. Οπότε παιδιά, τρέξτε, έτσι φεύγουμε μετά.
2: Αμοήλ.
0: Αμοήλ. Αμοήλ. Κωνσταντίνος Αργυρός. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Εσείς τα βάζετε σωστά. Μας λέτε τη λεξούλα και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την πεντανόστιμη καντίνα Delicatessen. Αμοήλ είναι η λέξη που ψάχνουμε. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
3: Καλά εσύ, καλά εκεί.
0: Καλά και εμείς εδώ τώρα, τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές, Ιωάννα.
3: Α, τέλεια, ωραία.
0: Εσύ έκλεισες διακοπές, θα πας κάπου?
3: Όχι ακόμα, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
3: Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, βρε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, βρε.
3: Ναι,
0: δεν έχει.
3: Πραγματικά.
0: Μα ναι, τώρα πριν πας Χαλκιδική μπορείς να φας και ένα πολύ ωραίο γεύμα, αρκεί να μας πεις τη λέξη.
3: Πραγματικά, λιώμα.
0: Όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λιώμα θα με λιώμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από καντίνα Delicatessen.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Όλοι
0: που ζουν, είναι ακόμα 8. Μείνε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε Major Lazer, DJ Snake. Είναι το Linon.

0: Λόλα Γιάνγκ. Ξεθεώθηκες τώρα, χοροπηδάς Γιώργος, δεν είσαι και για τέτοια σε ηλικία, είσαι και κουρασμένη από το Σαββατοκύριακο.
1: Και μόνο του κουρασμένη από το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τώρα πατακιούτα την κουκουνούρδα χώρα.
2: Κουκουνούρδα.
0: Κουκουνούδα.
2: Σικού κουκουρούδα.
1: Σικού
0: κουκουνούδα ή κουκουρούδα.
2: Κουκουνούδα, τι είναι μωρέ. Πόσο κλείνει τώρα τη.
1: 31.
0: Ωραία, φίλε, πα και εσύ.
1: Από τόση με θυμάστε.
0: Και τόση παρέμεινε.
2: Αχ, την καημένη την κουντούλα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα, έτσι να τρώει.
1: Α, το άκουσα. Είσαι κλέφτης.
2: Γιατί είμαι κλέφτης.
1: Το είπανε το πρωινό στο τρανζίστορ.
2: Α,
1: το έχουμε ξέρω εγώ.
2: Για πες το.
1: Κάτσα, περίμενε. Η Μάγδα είχε πει κάτι για πατουσάκια. Πατούσα, αλλά
2: όχι ρε, είναι το τυρί.
1: Α, ναι, τυρί.
0: Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Αυτή είναι η Adele. Στα 10 λεπτά μετά τις 5, εμείς είμαστε εδώ στο Zoo 90,8 και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Έχουμε ένα θεματάκι στη Μουδανιών. Έχει γίνει ένα ατύχημα λίγο μετά το Κόσμος πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη. Να έχετε το νου σας, έχει καθυστέρηση εκεί. Στα νοσοκομεία έχουμε το γνωστό πρόβλημα προς τα ανατολικά. Στο κέντρο καλύτερο το mood, προτιμήστε το.
0: Ωραία.
2: Επειδή τελευταία έχουμε γίνει λίγο National Geographic, πάμε να δούμε τώρα το ζώο που έχει κερδίσει την Αθανασία. Ξέρετε ποιο είναι?
0: Όχι. Μια φάλαινα νομίζω είναι.
2: Όχι, είναι η αθάνατη μέδουσα. Ένας οργανισμός ο οποίος ξεχωρίζει επειδή μπορεί να αντιστρέψει τον κύκλο της ζωής του. Όταν τραυματιστεί, βρεθεί σε έντονο στρες, αντί να γεράσει και να πεθάνει, μπορεί να επιστρέψει στο προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης και να ξεκινήσει ξανά τη ζωή της.
0: Άκου τώρα.
2: Απίστευτο. Και λέει ότι μπορεί να πεθάνει από ασθένειες, θηρευτές ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Αλλά ποτέ από γερατιά. Ακραίο.
0: Έχουμε μια στο χωριό, τη λέμε μέδουσα.
2: Γιατί έχει
0: 120 χρόνων είναι. Τίποτα, αγέραστη. Λοιπόν, πολύ ωραία παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που έρχεται. Είναι το Upside Down, το λατρεύουμε. Και παίζει και αυτό στο Zoo 90.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα όλα δείχνουν ότι θα γίνει στη Σόφια τελικά ο Eurovision.
1: Γιατί δεν γινότανε.
2: Ήταν και Βάρνα και Φιλιππούπολη.
0: Κυρίως Βάρνα με Σόφια, ναι. Γιατί η Βάρνα έχει ένα πολύ μεγάλο στάδιο και είναι και η γενέτειρα της
2: Ντάρα.
0: Οπότε ήταν ανάμεσα αυτά δύο. Είχε γίνει και ένα δημοψήφισμα από το επίσημο site της. Όχι site, από το επίσημο Insta, τέλος πάντων, της χώρας. Αλλά όλα δείχνουν τελικά θα γίνει στη Σόφια. Διάβαζα χθες ένα άρθρο που έλεγε ότι κατά 99,9% θα γίνει εκεί.
1: Αν το ωραία, τέλεια. Θα πάμε με Βανάκι του χρόνου,
0: Αν είσαι.
2: Λοιπόν, πάμε στα νέα των ανέργων. Δεν ξέρω γιατί καθόλου θα Θοδωρή Φέρη. Σπουδαίο Θοδωρή Φέρη. Ήθελα να είμαι έτσι κάθε μέρα. Μια σιγά, παιδιά, να κάνουμε λίγο. Πληροφορήστε με.
0: Λες να πλάκω στι Ρακές. Στην Κρήτη δεν έγινε αυτό.
2: Στα Χανιά, τι θα κάνω. Θα τον πήγαν εκεί πέρα. Αλλά τώρα θα πιει, δεν με νοιάζει τίποτα. Ρε, παιδιά, έχω στην αυλαία. Κούπα! Δεν με νοιάζει. Όλη την αγκή.
1: Μας προσβάλλεις.
2: Ναι, θα τον μπήκανε καροτσάκι τον καημένο.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Δεν μπήκα να το δω γιατί ντράπηκα. Δεν ξέρω.
2: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Δεν ντρέπεις με αυτά που λες.
2: Ναι. Θέλω, λέει, να είστε επικείς εκεί στο TikTok, μην με διαλύσετε, γιατί προφανώς...
0: Έλα, μωρό άνθρωπος, ήρθε στο Τσακίρ και έφτωρα, συμβαίνουν αυτά, αφού δεν οδήγησε να πάρει παραμάζωμα.
1: Καλά, ναι.
0: Ως άλλη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Σίλια Κθαριώτη.
0: Σίλια Κθαριώτη.
2: Θα σας πω την ιστορία της, είναι στη Μύκονο με τη Σοφία Βεργκάρα.
0: Βέβαια.
2: Κάτι που δεν πρόκειται να ταυτιστεί κανείς από εμάς, ίσως η Κατερίνα λίγο, γιατί γράφει, ρε παιδί μου, έτσι στο σαν απόσπαιγα, μετά από 2 μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το show μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, εντάξει, και στο πάρτι είχε χορέψει με την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Με την Τζένιφερ!
2: Τώρα ήταν με τη Σοφία τη Βεργκάρα, λέει. Αδελφή ψυχή. Έτσι είχα.
0: Και εμείς, Σαββατοκύριακο, είμαστε με τον Γιώργο, τον Πέτρο.
1: Και τον Ιβάν.
2: Ενώ πια φεύγει έτσι για ψιλουπίδημα για να απαλλαχτεί από το στρες και τα λοιπά για να δει τη Σλασκέτσαπ.
0: Ναι.
2: Και να φροντίσει και την οικογενειακή επιχείρηση, όχι την αυτιλιακή, αλλά.
0: Αλλά γενικότερα, κοντά είναι και αυτή η
2: Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η μόνη που μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το post τη Σίλια.
1: Εννοείται.
2: Πάμε τώρα, παιδιά, στα μεγάλα τα νέα. Έχουμε τον Justin Bieber στη χώρα μας, με τη Χάιλι. Χαμός είχε γίνει από χθε, προχθέ, πότε ήταν.
0: Τα ουζάκια του εκεί,
2: Στις πέτσες, φωτογραφίες είδα που κυκλοφόρησαν από fans που μπιλίδε.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ ωραία περνάνε.
0: Κοίταξε, είναι χαλαρή και στην ταβέρνα που πήγαν, επειδή ήταν κάτι ευχίδες, δεν τους αναγνώρισαν. Και ξέρετε, καλά κάτσαν εκεί πρώτο τραπέζι. Ήπιαν τα βουζάκια τους, φάγαν τα ψαράκια τους, λέει, δεν μας ζαλίζεται και τα... Οπότε μια χαρά.
1: Έρχεται όμως συχνά στην Ελλάδα το Σέφρος.
2: Την αγαπάει, βέβαια. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης τώρα τραγούδησε το απορώ σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
0: Έλα ρε.
2: Δεν ξέρω τώρα γιατί αυτό είναι.
0: Δεν έχω πάει Καμένα Βούρλα ποτέ.
1: Αχ, έχω πάει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Νομίζω ότι είναι αυτά.
0: Παραλιακά ήταν και το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
1: Α, καλέ, πήγανε τώρα πριν κάτι μήνες και φάγαμε εκεί παραλιακά.
0: Πριν κάτι μήνες πήγες.
2: Ναι, δεν είχε πάει ένα ξάκι με τον κόμενο για
1: σήμερα.
0: Που είχε πάει με τα αγόρι. Ωραία. Κατάλαβε, παίρνει μπαμπά και κλαίγει ότι κουράζεσαι. Σε καμένα βόρτα με τον κόμενο.
2: Λέγαμε για τη Σίλια Κθαριώτη, ορίστε. Μα με ποια θα ταυτιστεί.
0: Άσε τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Έλα, ρε, εσύ, σαν χθες το θυμάμαι. Είναι MFU, Slick Beats, είναι το On Your Name και παίζει τώρα στο Zoo.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 2541 074 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg.com.

0: Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Εσένα θέλουμε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, πάμε στην κορτασούλα μας.
1: Πάμε.
0: Έχουμε κρινιά.
1: Γεια.
0: Παιδιά, σήμερα θα κρινιάξω για όλους αυτούς που πάνε και βάζουν τις πετσέτες πάνω στις ξαπλώστρες χωρίς να ρωτήσουν άνθρωπο. Το λέγαμε και πριν.
2: Ναι.
0: Και αφού τη βάλουν τη βρωμοπετσετάρα τους εκεί, σε μαγαζί που μπορεί να κάνει κρατήσεις, να μην κάνει κρατήσεις. Άμα εσύ πάρεις τα πράγματα, γιατί ξέρεις τι κάνουν. Βάζουν την πετσέτα 8 η ώρα το πρωί. Mm. Πάνε, τρώνε μπουγάτσα. Κάνουν τζόκιν, πάνε εκκλησία Κυριακή και μετά κατά τις 12 παρά που τους βολεύει και ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω για να κάνουν το μαύρισμα που θέλουν, έρχονται.
2: Πω.
0: Και σου λέει γιατί με πείραξε τα πράγματα. Βρε, φωτιά θα στα βάλω ή θα στα πετάξω.
2: Πραγματικά.
0: Σου λέει, ναι, γιατί με πείραξε τα πράγματα, γιατί ακούμε τα πράγματα μου. Γιατί αφήνει την πετσέτα, παιδιά, να σου πω κάτι, είναι λογική αυτή.
2: Όχι.
0: Άμα είναι όλοι πάμε από βραδύ, βάζουμε πετσέτες και μέχρι. Τι ώρα θα σκοτώμε, δύο. Α, το beach bar, δηλαδή μέχρι τι δύο δεν θα λειτουργεί.
1: Είναι σαν αυτού που βάζουν την ομπρέλα στην παραλία.
0: Και την,
1: και
0: ναι,
1: την αφήνουν.
0: Τις ξυλώσαν σε εμάς.
1: Σε εμάς ακόμα δεν είναι. Πρέπει να τους κάνουμε μια καταγγελία.
0: Πήγε ο δήμαρχος να τα πω. Μπράβο. Μπράβο στον δήμαρχό μας.
2: Μπράβο
0: στον δήμαρχο Προποδίτας. Το στείλουμε το βίντεο μετά στον κύριο Καρά. Πήγε και τα ξύλωσε. Και πολύ καλά έκανε. Τι αυτό χάλι. Δηλαδή. Πάνε όλοι εκεί τα πιάνανε.
1: Πάνε όμως και τα ξαναβάζουν. Αυτό
0: πάνε
1: είναι
0: και τα ξαναξυλώσουμε. Θέλετε να είμαστε εμείς αυτή η οργάνωση
2: ναι,
0: που να ξυλώνουμε τις ομπρέλες και μαζεύουμε τις πετσέτες.
1: Το όνομα που θα είναι, οι ξυλοαμπλώστρες. Ξυλοομπρέλες.
0: Παιδιά, τι ωραία θα είναι όμως.
2: Γιατί και η αρνητική διαφήμιση είναι πάλι διαφήμιση.
0: Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα λίγο σε Adam Porti, Camila Cabello. Είναι το Move και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τι επιτυχίες.

0: Γαμπριέλα. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει, παιδιά, και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Γιατί δεν τα τραβάμε αυτά, Μαργαρίτη?
0: Παιδιά.
1: Γιατί?
2: Εσύ τι τράβηξες, Μαρή?
0: Άλλο τράβηξες.
1: Εικόνα. Το έκανα εικόνα. Δεν θέλω να
0: και
1: έχω τέτοιες
0: ήθελα
1: εικόνες.
0: Η αλήθεια να το... Γιατί ήταν από story.
2: Ναι.
0: Ήθελα να το γράψω. Δεν είχα τη δύναμη.
2: Δεν είχα.
0: Το είδα μια φορά και λέω δεν μπορώ να το γράψω. Και δεν θέλω και να το. Δεν ξεπέρασε κάποιο.
2: Πρέπει να το ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, ο Μαργαρίτης. Γιατί ο Μαργαρίτης?
0: Για τα πω Ισπανία.
1: Ο Μαργαρίτης είδε ένα story που δεν έπρεπε να δει. Και μας το περιέγραψε και δεν θέλαμε ούτε εμείς να το φανταστούμε καν. Τέλος πάντων, πάμε στα top 3 πιο αυθόρμητα ζώδια. Είναι ο τοξότης, ο οποίος κυβερνάται από το Δία και αγαπά την ελευθερία, την περιπέτεια και τις νέες εμπειρίες. Είναι ο κριός, ζώδιο της φωτιάς, δρά γρήγορα, παίρνει πρωτοβουλίες και πολλές φορές λειτουργεί πρώτα με το ένστικτο. Και είναι και οι δίδυμοι, με κυβερνήτη τον Ερμή, λατρεύουν την αλλαγή, την επικοινωνία και τις νέες ιδέες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Τζον Τσάν. Παιδιά, χάθηκες, ρε Τζον Τσάν, χάθηκες. Έχεις και εσύ τη δουλειά σου, λογικό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check. One, two. Ready? Ready!
6: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
5: Και δεν σταματάει ποτέ.
4: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε?

0: Λιανική.
1: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα.

0: σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε! Να καλέσω την αστυνομία.
1: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
1: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
1: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
1: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready? Ready!
6: Okay. Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
7: Ξένα music.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, 1, 2. Ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, 1, 2. Ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
3: 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.